0: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Όταν ακούς

παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πρώτη μου φορά. Νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. 12 παρά, πόνος ή χαρά, έχει γίνει μέσα στη ζωή μου.

0: και η Ρένια Λουίζη.
1: Αν αναρωτιέστε τι είναι ράδιο, δεν είστε μόνοι. Το ίδιο αναρωτιέται και η Βάσο Γουλιαλμάκη.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
2: Αχα.
3: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο? Τι σημαίνει ράδιο? Εγώ μόνο το Κοσμοράδιο ξέρω.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Ως τραγούδια όπως αυτό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Διαβάζω ποια είναι τα ζώδια τα οποία θα έχουν, λέει, τύχη και αυθονία μέχρι το τέλος του Ιουλίου.
2: Είσαι μέσα σε αυτά.
1: Είμαι μέσα σε αυτό. Μάλιστα. Τα τέσσερα ζώδια, λέει, είναι ο καρκίνος, ο κρυός και ο τοξότης. Για αυτά τα τέσσερα ζώδια, λέει, δυσκολίες φτάνουν στο τέλος τους. Ο Ιούλιος είναι ο μήνας που με απρόσμενες ευλογίες και μεγάλη αυθονία και όλα θα λειτουργούν υπέρ σας. Δράση, φίλους, χαρά και αυθονία. Δεν βλέπω σεξ τίποτα, έτσι. Πάλι χαρταετό.
2: Εντάξει, θα είσαι πλούσιος. Θες να έχεις κάνει και σεξ, είσαι με τα καλά σου.
1: Θα φλεξάρω τα 50 ευρώ και τα κατάστα ευρά, Γιώργο, και μετά θα κάνουν ουρά.
2: Μάλιστα. Κυρίε και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε, η κατάσταση είναι έξαλλη. Μπορεί έξω να έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου, αλλά το παιδί εδώ αντιδράσει να έχουμε 40. Έχει πάθει ήδη θερμοπληξία προκαταβολικά.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη. Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Τι πάει?

0: Radio 95,1.
1: Ευχαριστώ τον Θεό.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοντά με κοντά σου, καρδιά μου, μην ανησυχείς.
0: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο.

0: σου αυτό.
1: Όταν σας κάνουν σοβαρές ερωτήσεις, οφείλετε να δίνετε σοβαρές απαντήσεις. Όπως ο Αργύρης Αγγέλου.
2: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Τι λες καλή μου γυναίκα, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Λένα Ζευγαρά.
1: Τίτλος
4: Θα.

Να με κοιτάς στα μάτια όσο σου λέω ότι είναι Τρίτη, ότι είναι το 7ο πρωινό του 7ου. Αχ, τι ωραία που είναι η Τριτούλα για όλους εσάς, γιατί για μένα είναι λίγο περίεργη, παιδιά. Σήμερα έχω ξυπνήσει με μία half and half διάθεση. Είναι λίγο μισή-μισή, σαν την μπουγάτσα που αρέσκομαι να αγοράζω, γιατί ξέρετε, δεν μπορώ να καταλήξω και παίρνω μισή αλμυρή, μισή γλυκιά. Καλή mornings, λοιπόν. Βρίσκεσαι γκρουπο θεραπευμένος και κοσμοσυντονισμένος 95 και έναν. Δεν έχω πια ακόμα την πρώτη μου γουλίτσα καφέ, αλλά δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Νομίζω ότι η Τρίτη γενικά με βρίσκει με πολύ απότομες εναλλαγές στη διάθεση πάντα. Γιατί ξέρετε, δεν είναι Δευτέρα που η διάθεση είναι μία, δεν είναι Τετάρτη που η διάθεση είναι μικρό σαβατάκι. Και είναι λίγο bear the way. Καλημέρα σε όλους τους κοσμοσυντονισμένους απανταχού και στους καινούριους στην παρέα. Γεια σου, Μάριε. Το τηλεφώνημα έκπληξη το έχω σημειώσει ήδη για τα παιδιά στο πρωινό στο Κοσμοράδιο. Γεια σου, Κατερίνα. Με καφέ και Κοσμοράδιο δεν βγαίνει, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει η μέρα. Πάμε για δεύτερο δρομολόγιο. Άσε, άσε, εσύ είσαι και ξύπνη από τις 3.30 πίκρα. Γεια σου, Άγγελε, αγαπημένε. Μια όμορφη καλημέρα, λέει εδώ το παιδί από νέους πόρους. Δεν σου ήρθα, αλλά θα σου ήρθω ένα Σαββατοκύριακο σίγουρα, γιατί έχει τώρα θάλασσα με άμμο. Morning, στέλνει εδώ ο Δημήτρης. Καλημέρα στην Πολυνίκη, στο Χαρίτο, στην Κατερίνα, στον Αποστόλη και στον Αναστάση. Τσουπ, Νάτος και ο Μιχάλης. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Ξεκινάω, σας ξεκινάω εγώ να σας ζεστάνω λίγο με Έλενα Παπαρίζου. Το άκουγες αποκλειστικά και τώρα το ακούς κάθε μέρα στο 95 και έναν. Αλήθεια τώρα. Κόσμο, συντονίσου, μπες στην παρέα μέχρι τις 8 η απόλυτη πρωινή παράνοια.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
3: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
2: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
1: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
2: Παίζει ελληνικά.
5: Δεν παίζεται.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

τον πίναμε πάλι σήμερα στην Γαρολουντήλ που κάνουν εργασίες ασφαλτόστρωσης. Δεν λέω, ολοκένουργιο τον κάνουν το δρόμο, αλλά δεν μπορούσα να παρκάρω πάλι με τίποτα. Λέω, πώς αλλιώς θα ξεκινήσει αυτή την τριτίτσα, με τι άλλη καντεμιά. Γιατί κατά τα άλλα, ωραία και ζεστά έχει ξεκινήσει. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, 7 εβδόμου, 25 βαθμουλάκια αυτή την ώρα στην πόλη, 53% υγρασία, θα φτάσουμε ένα περιποιημένο 30 διάρι. Θα είναι λίγο αεράτη η μέρα σήμερα, 3 με 4 μποφορίνια. Αραιή συννεφιά, αλλά κατά κύριο λόγο έθριο καιρό θα έχουμε όλη την ημέρα, να βγει να τον απολαύσει. Εγώ τι να βγω, μέχρι το φούρνο πήγα να πάρω το κλασικό μου καφεδάκι και το τσουρεκίνι μου. Δεν έχουν ίντερνετ τα παιδιά λόγω των εργασιών ασφαλτόστρωση, οπότε πάπαλα το καφεδίνι για σήμερα, γιατί δεν δέχονται κάρτα. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτά είναι, παιδιά. Καλημέρα όμως στους φρεσκοσυντονισμένους, στον Παναγιώτη που μου λέει ότι όλοι εντάξει έχουμε μια περίεργη διάθεση σήμερα, αλλά ελπίζει να φτιάξει στην πορεία προς το καλύτερο. Καλημερούδια ολούθε, στέλνει εδώ και ο Μπίλης. Γεια σας, Νάντια και Μιχάλη. Γεια σας, παιδιά. Πώς ξύπνησες, ρωτάνε. Περίεργα. Πες μας τα νέα από το Μουντιάλ, λέει, γιατί κοιμηθήκαμε όρθιοι. Τι να πω, ότι η εγκατεμιά με ακολουθεί και εκεί. Το μόνο καλό είναι ότι αποκλείστηκε η Πορτογαλία. Δεν ξέρω, για σένα εγώ το ήθελα, δεν είμαι τίμ Ρονάλντο. Οπότε Πορτογαλία-Ισπανία 0-1. Το Βέλγιο έριξε μια 4 στις Ηνωμένες Πολιτείες, 1-4 το τελικό σκορ. Σήμερα είναι το μοναδικό μάτς που θέλω να δω. Το μοναδικό, ρε, το μοναδικό. Σήμερα στις 7. Αργεντίνα-Ήγυπτ. Αργεντίνη-Αίγυπτος. Θέλω να δω τον Λίο Μέση και δεν μπορώ γιατί δουλεύω εκείνη την ώρα. Το πάσα με τα παντάρα. Τι να κάνουμε τώρα. Και Ελβετία-Κολομβία έχει σήμερα στις 11. Πρόσεξε, είναι και η ομάδα που θέλω να το πάρει και εντάξει, δύσκολο, αλλά θέλω να το πάρει. Και η ώρα που με βολεύει, ρε. Και δεν μπορώ γιατί δουλεύω. Πώς, τι άλλη καθημερινή θα. Σκορδοκολιέ! Τα λέμε σε λίγο με Γιώργο Σαμπάνη.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

θέλω εγώ με σένα, τι θέλω εγώ με όλους εσάς. Ένα group therapy, τριτίτσα, 7ο πρωινό του Ιούλη. Ούτε έναν καύσωνα, λέει εδώ η φίλη Νικόλ, φέτος το καλοκαίρι, τι ντροπή. Ούτε έναν καύσωνα δεν έκανε, πλάκα-πλάκα. Έχουμε επιστρέψει σε κάπως πιο φυσιολογικές θερμοκρασίες, έτσι για καλοκαιράκι. Αχ, εσείς συνεχίζετε να μου στέλνετε στο 6982-951-951. Καλημέρα στο Γιάννη που είναι σε ζωνάτο στη Θάσο. Λες να σου έρθω, δεν ξέρω. Θέλω πουθενά να πάω τη μάνα, ρε φίλε. Θέλω έτσι κάπου να μπορεί βέβαια να το κάνει και αυτό. Για να. Δεν περπατάμε και χιλιόμετρα. Να είναι ένας προορισμός, τέλος πάντων, μου να είναι κάπως ξεκούραστος. Οπότε τη σκέφτηκα και τη Θάσο, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν θα κατσικωθώ και στον ξάδερφο εκεί στη Σαμοθράκη φέτος πριν γυρίσει με τη μετάθεση εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αλλά ό,τι μπορώ να εκμεταλλευτώ από σπίτι, θα το εκμεταλλευτώ. Καλημέρα στο Σίμω, μόλις κοσμοσυντονίστηκε. Λοιπόν, τι με έχει πιάσει τελευταία, δεν ξέρω αν σε έχει πιάσει το ίδιο. Φίλε, δεν μπορώ να φάω καθόλου τίποτα. Μετά το μεσημέρι, μετά τις 2 η ώρα 3, τίποτα, ένα γιαούρτι. Και ξυπνάω την επόμενη μέρα, γι' αυτό κάνω κρέιβ για τσουρέκια και τα λοιπά, και κουλούρια και όλα τα ανθυγιεινά το πρωί. Γιατί δεν μπορώ να φάω, παιδιά, τίποτα. Είτε λόγω ζέστης, είτε ότι το καλοκαίρι το φαΐ μου είναι ένα καρπούζι, τέλος πάντων, και δεν μπορώ κάτι που δεν είναι δροσερό. Δεν ξέρω. Πάντως, ό,τι καταναλώσω θα καταναλωθεί μέχρι 3, βαριά 4. Και μετά μέχρι τις 9-10 το βράδυ, 11 η ώρα θα κοιμηθώ, τίποτα, ένα γιαουρτίνι. Απίστευτο. Μια γρανίτα λεμόνι, όπως η Μαρσό. Την ακούς αμέσως τώρα στο 95 και ένα, δυνάμωσέ το γιατί είναι τέλειο.

Επιπτώσεις έχει και άμα είσαι απρόσεκτος και δεν ξέρω πώς έχουν ξεσπάσει τόσες πολλές φωτιές πάλι και φέτος. Εντάξει, να μου πεις όπως κάθε χρόνο. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1 μέχρι τις 8 παρέα. Μου στέλνει το μήνυμά σου, την καλημέρα σου, ό,τι θες εσύ. Τι γίνεται, ρε παιδιά, πάλι εκεί στη Χρυσαυγή, στο Λαγκαδά, βέβαια οριοθετήθηκε η φωτιά, ξέσπασε λίγο μετά τις 6.30 το απόγευμα. Κατευθείαν σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, όμως κατευθείαν τέθηκε υπό έλεγχο. Πολλά. Στη Σπάρτη, εκεί στην Αγία Ελένη Τριζινία, σηκυνώθηκε οικισμός. Στην Ερέτρια, στην Εύβοια, Σκαραμαγκά. Παντού εστίες, κάθε χρόνο τα ίδια. Τι να πω, ρε. Στο Γάζι, Ηρακλείου, σε δυσπρόσιτα σημεία. Σε δυσπρόσιτα εντελώς σημεία. Που σηκώνονται εν αέρια μέσα το ένα μετά το άλλο. Στην Ιεράπετρα. Αχ, λίγη προσοχή. Anyway, θα σε καλημερίσω όπως σου αξίζει. Καλημέρα στο Λευτέρι. Σήμερα τον έκανα απλό τον καφέ, τον χτύπησα με κουτάλι. Ήουρε, Σιλεφ. Δεν ήθελα να κάνω θόρυβο, λέει, εδώ με τη φραπεδιέρα να ξυπνήσει, λέει. Όλο το σπίτι, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Όμορφες καλημέρες, τα Γιάννητσά είναι καταγάλανος ουρανός, ούτε ένα σύννεφο. Να, και εδώ, καταγάλανος είναι, ούτε ένα σύννεφο δεν έχει. Αλλά εγώ δεν έχω πιει καφέ. Καλημέρα στον Κωστή, με ωραία δροσιά στο Χάιλμπρον, με 16 βαθμούς. Δεν είναι αυτό δροσιά, φίλε μου, αυτό είναι κρύο. Τσουπ, καλημέρα, Περικλή. Πέρασε καιρός από την τελευταία μας επικοινωνία, λέει εδώ το παιδί. Δεν κρατάω απουσίες, αλλά γιατί πέρασε καιρός. Η Πολυνίκη μου λέει, σήμερα 31 βαθμούς εδώ, άσε μαράκι, είναι σαν 36 με αυτή την υγρασία. Θα σου αφιερώσω για να σε δροσίσω αυτό το Blast from the Past από 2002 από Νατάσια Θεοδωρίδου. Απολαύστε, δυναμώστε και καλώς ήρθατε.

Και ψυχολόγος λέει εδώ η Πολυνίκη ήταν απαραίτητος. Πολύ της αρέσει σήμερα το πρόγραμμα. Γεια σου και σένα Λιάννα. Βλέπω το άτμισμα πάει σύννεφο εκεί. Κάντε και καμιά σπυρομέτρηση, παιδιά. Καλοκαιρινό μπουτάκι μου έστειλε εδώ η φίλη. Κάθεται, πίνει τον καφέ της, τον απολαμβάνει. Ο Γιάννης γκρινιάζει για την ηλιθιότητα που παίζει στη σεζόν. Ποιον άλλον έχω? Έχω εδώ τον... Αχ, ποιος είναι? Μισό λεπτό τώρα εδώ πέρα. Τη Μαρία. Με 15 βαθμούς από τη Γερμανία αυτή την ώρα, η καλύτερη πρωινή παρέα στη δουλειά, λέει. Αχ, τι 15. 15 δεν τους αντέχω όταν ούτε τους έχουμε το Μάρτι. Πω. Πού βρίσκεται ο Περικλής? Σε ένα χωριό που λέγεται Βέχρ και είναι στα σύνορα με Ελβετία, σε μια πανέμορφη περιοχή κατά μήκος του ποταμού Ρήνου. Ξέρεις, αυτά δεν με συγκινούν. Πράμα, ρε, δεν μ' αρέσουν καθόλου. Μου λέει ότι είσαι στα Μπόρα Μπόρα, στη γαλλική Πολυνησία, κατά μεσής του Ειρηνικού με σαραντάρι. Θα με έθελγε τώρα, νο. Καλημέρα και στο Γιάννη Αντετοκούμπο. Αφήνει το νούμερο 34 και σκέφτεται να επιλέξει το 7 στους Miami Heat μετά την ανταλλαγή. Αφήνει τους Bucks μετά από 13 χρόνια. Με το που πάτησε και αυτός Ατλαντικό, κατευθείαν στους Bucks. Δεν άλλαξε. Και μετά από 13 χρόνια βγήκε και είπε ότι θα το μετάνιο να πιστεύω αν σε 37-38 αποσυρώμουν. Ίσως έπρεπε να κάνω αυτό το βήμα, λέει, πιο νωρί. Σε σένα, εσύ να τα ακούς αυτά που σκέφτεσαι να αφήσεις μία σχέση και λες όχι, θα κάτσω κι άλλο. Βρε κάτσε, μη σε πάρουν τα χρόνια και λες γιατί δεν έφυγα. Ποια έρχεται αύριο στο θέατρο Γης? Η Ελένη Φουρέιρα. Και ευθύς αμέσως θα πούμε...

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ήρθα να χασμουριτώ, πως να μην έρθει ρε φίλε, χωρίς καφέ σήμερα δεν βγαίνει με τίποτα, με τίποτα. Καλημέρα στο Μενέλαο. Σήμερα είμαι με την Τάνια, τη συνάδελφο που παίρνω μαζί μου, μια καλή αφιέρωση. Είναι πεσμένη και κουρασμένη και θέλει διακοπές. Ελάτε να κάνουμε παρέα όλοι μαζί, που είμαστε και πεσμένοι και κουρασμένοι και εννοείται θέλουμε να φύγουμε κάπου ρε παιδιά, θέλουμε απεγνωσμένα να φύγουμε κάπου. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, 7 εβδόμου, αν ήταν και το 27 δεν θα ήταν καλά γιατί θα είχαμε μεγαλώσει μια χρονιά. Ακόμα 26 έχουμε, το καλοκαιράκι όμως θα φύγει αέρας, να ξέρεις αυτός ο μήνας ούτε που θα το καταλάβεις πότε θα φύγει. Για να δούμε τον καιρούλι, τον ρούλι τον καιρούλι έτσι τον λέω εγώ, 26 βαθμουλάκια αυτή την ώρα, 53% υγρασία, 1,30 διάρρη, περιποιημένο, δεν έχει αλλάξει κάτι, 3 με 4 μποφόρ σήμερα, έθριος ο καιρός γενικότερα. Συνεχίζονται κάποιες εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών από τις 6 το πρωί ως τη Δύση του Ηλίου, από τη Συμβολή με Βούλγαρη έως τον ανισόπεδο Κόμβο Ρησίου με αποκλεισμό δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας. Εργασίες συντήρησης οδοφωτισμού στους κόμβους Σοζόπολης και Νέας Τρίγλιας από τις 7 έως και τις 2 και κάποιες νυχτερινές εργασίες σήμανσης στη Μίκη Θεοδωράκη σήμερα από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί, από τη διασταύρωση με την Οδό Καραολή και Δημητρίου έως και τη διασταύρωση με τη Δαβάκη και Ακριτών με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας. Τι σου φέρνω, Αλεσάνδρα Ρασίμοφ και Σταβέντο, γιατί όλα τα ακούς και αναδρομικά. Δυνάμωσέ το, το αγαπώ πολύ. Καλημέρα.
1: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια σε σκληρή μοναξιά.

0: Φωτιά στη μέρα, έλατε να βάλουμε. Όχι άλλες φωτιές, βασικά. Φτάνει. Enough is enough. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, 7 εβδόμου. Λέει εδώ ο Γιάννης, καλημέρα. Φάει τη γλώσσα σου να κρατήσει όσο περισσότερο γουστάρουμε ο Ιούλιος. Άντε τώρα. Θύμωσες, πουλάκι μου. Πότε ήταν Δευτέρα, πότε είναι Τρίτη, πότε ήταν η πρώτη εβδομάδα, πότε μπαίνουμε στη δεύτερη. Έλα, σε παρακαλώ να τον ζείτε έντονα, γιατί θα περάσει γρήγορα. Έτσι είναι όταν πάντα περνάς καλά. Και επειδή περνάμε καλά και θα περνάμε καλά σίγουρα μέχρι τις 8, εγώ θα σε καλημερίσω με τα παράπονα. Σου, γιατί λέει εδώ η Νάντια, το πιο φθηνό νησί που βρήκα ήταν η Σάμος, όλα τα άλλα στο Θεό, καλύτερα να πάω εξωτερικό. Μα άλλη λέω, ακυρώσαμε Σκιάθο γιατί ήταν μεταφορικά, ακτοπλοϊκά μαμάξι, ήταν 400 ευρώ δύο άτομα. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορούμε, καλύτερα να τα δώσει να πα Ισπανία. Ορίστε, η χώρα πιθανόν να φτάσει φέτος τον στόχο, έχουν και στόχο αυτοί, των 100 εκατομμυρίων αφίξεων ξένων τουριστών κατά την hot, πολύ κρίσιμη θερινή σεζόν. Γεγονός που όντως ενισχύεται από μια ανασφάλεια που υπάρχει σχετικά με τη Μέση Ανατολή. Βέβαια, ποιο θα θέλει να πάει Μέση Ανατολή καλοκαιριάτικο διακοπές, αλλά τέλος πάντων. Και θα φτάσουν πάνω από τους 96,8 εκατομμύρια οι τουρίστες φέτος στην Ισπανία, γιατί τόσοι ήταν το 2025. Πω πω φίλε, θα βουλιάξει η χώρα, πραγματικά. Δεν ξέρω εμείς πόσους έχουμε κάθε χρόνο, αλλά αν σκεφτώ και τις θερμοκρασίες που έχει στην Ισπανία Ιούλιο-Αύγουστο, πω πω, αν δεν είσαι καμιά μαλαγουέτα να κολυμπάς, δεν παλεύεται. Δεύτερη ώρα group therapy. Πρώτον πυλών τα έχει όλα, έχει και δώρο, έχει και spicy λεπτομέρειες, διάφορα τέτοια. Οπότε μένεις μαζί μου γιατί έρχονται τα καλύτερα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
3: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
3: Βουτώντας τα βάθη, πετώντας τα ύψη, καρδιά που χυμάται.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Κεντρική Μακεδονία. 56 παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε μια εβδομάδα σε οδηγούς και επιβάτες δικύκλων που δεν φορούσαν κράνος. Σπάρτη. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μετοπική σύγκρουση αυτοκινήτου με πυροσβεστικό. Λαμία. Επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη για δύο νεαρούς Ούγγρους έπειτα από τον εγκλωβισμό τους στο φαράγγι της Δίβρης. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. 506 θάνατοι και 1561 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα από την επιδημία έμπολα. Μουντιάλ 2026. Σήμερα στις 7 το απόγευμα η αναμέτρηση της Αργεντινής με την Αίγυπτο, ενώ στις 11 το βράδυ η Ελβετία αντιμετωπίζει την Κολομβία. 26 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 32. Η υγρασία στο 53%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πλάκα-πλάκα, ο λογαριασμός φέτος το καλοκαίρι δεν είναι πολύ τσουχτερός. Γιατί να πω την αλήθεια, ούτε παγωτά έχω φάει, ούτε μπύρες πίνω, που άλλες φορές ξεκινούσα από το Μάη και μέχρι τον Οκτώβρη δεν είχα σταματημό. Φέτος είναι πολύ πιο ρεγουλαρισμένα τα πράγματα. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, 7ο πρωινό του Ιούλη, 7 εβδόμου. Σήμερα έχει ξεκινήσει με μια μικρή καντεμιά εμένα η μέρα μου, αλλά ελπίζω η δική σου να είναι καλή. Καλημέρα στη Δόμνα, όμορφη καλοκαιρινή τριτούλα, λέει εδώ. Χαρά και τσαχπίνια. Χωρίς καφέ δεν πάω πουθενά. Καλημέρα στο Βασίλη. Αχ, παιδιά, δεν ξέρω τι. Σήμερα, δηλαδή, ήταν το πάρκινγκ. Άντε, λέω, δεν βρίσκω, δεν πειράζει. Ήταν ο καφές που λέω, άντε, δεν πειράζει, δεν θα πάρω για σήμερα. Ήτανε μετά που είδα ότι παίζει η Αργεντινή σήμερα σε ώρα που δεν θα την προλάβω και κάπως. Δεν ξέρω, γύρισε το μυαλό σήμερα, ούτε το καλοκαίρι με συγκινεί, ούτε τίποτα. Λοιπόν, θα πάμε παρέα μέχρι τις 8, σου έχω τα καλύτερα, τώρα θα σε πάω στο παρελθόν, θα σου φέρω τον άρχοντα Νότης Φακιανάκης, μετανιώνω. Μη μετανιώνεις για τίποτα, γιατί είναι και καλοκαιράκι και ξέρεις τώρα, δεν θέλω να μου στενοχωριέσαι. Μέχρι τις 8, στο Group Therapy σου 95 και 1, θα περάσουμε πολύ όμορφα. Καλώς ήρθες, καλημέρα.

Με ανάβηση συνεχίζουμε στο group therapy τη καρδιά σου εδώ στου 95 και 1. Να έχει αρχίσει λίγο έτσι μαζί με όλη την καντεμίλα αυτή τη μέρα που με δέρνει και με διακατέχει. Να με χτυπάει και λίγο ήλιο, ο οποίο βρίσκει τη θέση του μέσα από τι γρίλε τώρα, τα λένε αυτά, μεταξύ των δύο στοριών, τέλο πάντων. Περσίδα να την πω, πώ να την πω, τέλο πάντων, μέσα από τη χαραμάδα το βρήκα. Και δεν μ' αρέσει τώρα, θέλω τη σκοτεινιά μου εγώ τέτοια ώρα. Θα πάω πιο γάλα για να ξεχαστώ. Πάμε και μια γρήγορη βόλτα στου δρόμου τη πόλη να κρατήσουμε και παρέα στου φίλου οδηγού. Γιατί έχετε ένα μίνι τσικ κόλλημα στον περιφερειακό προς τα δυτικά ανάμεσα σε Τριανδρία και 40 εκκλησιές, αλλά προς ανατολικά το μποτιλιάρισμα είναι έντονο, ξεκινάει από την Ευκαρπία και φτάνει μέχρι για το 424, και αν έχει γίνει κάτι μου στέλνεις, γιατί είναι αρκετά έντονο, στο 6982-951-951, έτσι για να ξέρουμε και οι υπόλοιποι, και λίγο εκεί ανάμεσα σε Τούμπα και Κωνσταντινούπολιτικά, κάθοδο Μίκη Θοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης κάποιες καθυστερήσεις και ένα τσικ στο φανάρι Δενδροποτάμου. Ο Απόν χθες ήταν φανταστικός. Καλημέρα, ελπίδα που πήγες και το απόλαυσες. Με ευχαριστεί το κορίτσι για τις προσκλήσεις. Ναι, φανταστικός, Μονίλα Ζαριστών και αύριο θέατρο Γης Ελένη Φουρέιρα, και γενικότερα ο Ιούλιος είναι full full hot από θέμα συναυλιών, αλλά και ο Αύγουστος. Καλημέρα από Λάρισα, μου κάνετε παρέα, είστε φοβερή Δημήτρης. Γεια σου ρε Δημήτρη, καλό δρομολόγιο σήμερα, το παιδί κάνει delivery. Καλημέρα στην Αναστασία, από τότε που έφευγα με έναν ωραίο παγωμένο καφέ με γεύση από το σπίτι, κατάφερα να κάνω αποταμίευση 40 ευρώ στους καφέδες. Πλάκα πλάκα, και εγώ θα πλήρωνα τουλάχιστον το ίντερνετ, αν δεις πόσους καφέδες πίνω καθημερινά. Και τώρα ήρθε η ώρα για Κωνσταντίνο Αργυρό, ένα blast from the past που το άκουγα, αν δεν κάνω λάθος, εκεί γύρω στο 2017, 16, 17, 18 να ήταν. Παιδιά, το είχα τέρμα στο αυτοκίνητο, στη διαπασόν.

0: ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: 95,1. Κοσμοράδιο.
2: Κοσμοράδιο. Το εμπιστεύονται 29 κατασκευαστές θεατρικών παραστάσεων. Μεταξύ τους και ο Βασίλης Χαραλαμόπουλος.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
6: Μπορώ να

0: Μουρτζού, φιλιασμένες καλημέρες, γιατί δεν γίνεται κάθε μέρα να είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά τι να κάνουμε. Σήμερα προσπαθήσουμε να την κάνουμε ωραία, δεν ξέρω τι έχω πάθει. 7 του μηνός, Group Therapy, Κοσμοράδιο 5,1. Φυσικά καλημέρα στη Χριστίνα. Έχω ξεκινήσει δουλειά, λέει, και έχω ένα μίνι τσίκο, όπως λες και εσύ, ανοιχτά τα ρολά, ίσα ίσα να βλέπω. Α, μπράβο, ρε, εσύ, ρολά τα λένε και εδώ πέρα στο στούντιο. Τα λέω κι εγώ, στόρια, πατζούρια, τέτοια ρολά είναι, παιδιά. Ένα από αυτά που ρολάρουν πάνω και τσουπ ξαναρολάρουν κάτω. Τι να κάνουμε τώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 και εγώ κάθομαι και μετράω φέτος τίποτα μίζερα. Ούτε παγωτά δεν έχω φάει, ρε εσείς. Τι γίνεται. Ούτε πόσα, 2 παγωτά να έχω φάει, 3. Όλο το καλοκαίρι που έχει περάσει. Άντε να φάω και άλλα 3 μέχρι το 15 Αύγουστο. Τώρα θα έλεγα κιόλας για τον. Τέλος πάντων. Σήμερα η ερώτηση της ημέρας έχει να κάνει με παγωτά, γιατί το αναμόχλευσα, το σκέφτηκα, το θυμήθηκα. Και λέω, ποια είναι αυτή η γεύση που πραγματικά και να με παρακαλούσαν δεν θα την δοκίμαζα με τίποτα. Και είναι, παιδιά, όλα τα διατροφικά. Δεν μ' αρέσουν, δεν τα μπορώ. Και κοσμοσυντονίστηκε και η κολλητή μου, όλη, γεια σου ρε Κατερίνα, που κάνει όλο διατροφικά γλυκά, αλλά τα κάνει τέλεια. Τα διατροφικά παγωτά εμένα τύπου γιαούρτι με βατόμουρο, γιαούρτι με κεράσι κτλ. Ή τα σορμπέ, φρούτα, πάρει φρούτα, δεν παχαίνει κτλ. Δεν μ' αρέσουν καθόλου. Δεν θα δοκίμαζα και δεν θα δοκίμαζα και τίποτα περίεργο. Ούτε παγωτό τζατζίκι, ούτε παγωτό γύρο χοιρινό. Αχ, το είπα και δεν έχω φάει κιόλας ευτυχώς. Τίποτα από όλα αυτά. Θέλω λοιπόν να μου πεις και εσύ τη γεύση που δεν θα δοκίμαζε σε πουδενή. 6982-951-951. Τα λέμε σε πολύ λίγο, χορευτικά και μουσικά, με Πέτρο Ιακωβίδη.
1: Κοσμοράδιο. Το εμπιστεύονται 29 κατασκευαστές θεατρικών παραστάσεων. Μεταξύ τους και ο Βασίλης Χαραλαμόπουλος.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
6: Μπορώ να έχω λίγο.

Και εγώ θέλω, Πέτρο Γιακοβίδη μου, αλλά τι να κάνω, κάθομαι εδώ και θέλω. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στη ζωή. Να στείλει τα φιλιά μου στον Νικητάκο μου που τον ξυπνάω από το χάραμα και τον τρέχω. Αχ, μας ξυπνάτε όλους από το χάραμα. Τι να κάνουμε τώρα, δεν πειράζει. Σας αγαπάμε όμως. Φιλιά, ρε Νικήτα. Σήμερα εδώ στο Group Therapy, στου 95,1, που θα το πάμε παρέα για λίγο ακόμα μέχρι τις 8, να δούμε ποιο είναι το η γεύση παγωτού που δεν θα δοκίμαζες ποτέ. Καλημερίζω λοιπόν τη Σοφία, παγωτό λεμόνι και γενικά τα φρούτα δεν τα συμπαθώ σε παγωτό. Εντάξει, ναι, ούτε κι εγώ σου λέω όλα αυτά, φρούτα, σορμπέ και τα λοιπά, καθόλου δεν μ' αρέσουν. Καλημέρα στην Ιωάννα, φράουλα λέει, τίνγκα χρωστικές και το φιστίκι. Έλα ρε, γιατί, πιστάτσιο, πάρα πολύ ωραίες γεύσεις και η φράουλα ειδικά είναι καμία περίεργη και το φιστικάκι, μια χαρά. Όλα τα περίεργα, όπως το είπες λέει εδώ η φίλη Δανάη, παγωτό, πίτσα, χορτόπιτα, κοκκινιστό, τυροσαλάτα, φτάνει με τα φαγητά. Πουλάκι μου γλυκό, θα πεινάσουμε τώρα πρωί-πρωί. Αλλά ναι, αυτά τώρα τα σκέφτομαι σε παγωτό. Τον ταραμά, ας πούμε, σε παγωτό. Ή δεν ξέρω αν έχουν βγει τέτοιες γεύσεις. Σίγουρα όλο και κάποιος. Ή κουνουπίδι παγωτό, Σκέψου μπρόκολο παγωτό. Καλημέρα στον Τάσο. Όλα μου αρέσουν, αλλά λάτρευα παγωτό πατούσα. Δεν θα το συνεχίσω. Θα βάλω μία τελεία εδώ. Να έρθει η Νατάσα Θεοδωρίδου να πάρει ένα φορτηγό να μας μαζέψει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.

Γιάννης Πλούταρχος, κατέβα λίγο να σε δω. Η αλήθεια είναι πως όπως είμαστε θα μας βλέπει, γιατί είναι καλοκαίρι και το πολύ το make-up δεν το θέλουμε, παιδιά, γιατί λιώνει. Γενικότερα το μακιγιάζ, καλό είναι το καλοκαίρι να το αποφεύγουμε. Τι λέω, μωρέ, τι λέω. Group Therapy, Κόσμο Ράδιο 95,1 μέχρι τις 8. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης. Μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους μου δείχνει ότι έχετε τα κολληματάκια σας στον περιφερειακό προς τα δυτικά, από την Τριανδρία μέχρι και την Πολύχνη αναδιαστήματα. Ενώ με κατεύθυνση ανατολικά από την Ευκαρπία μέχρι και το 424 έντονο το ποτηλιάρισμα. Και από την Τριανδρία μέχρι και τα Κωνσταντινούπολιτικα. Επιβαρημένη είναι η κάθοδος των Πεύκων, η άνοδος Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, πολλές καθυστερήσεις στην κάθοδο της Μικη Θοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, στο φανάρι της Ανδροποτάμου και πολύ έντονες καθυστερήσεις και στην κάθοδο εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Γιανιτσών με κατεύθυνση προς την πόλη στο ύψος του φανάρι της Σύνδου. Όμως είστε όλοι κοσμοσυντονισμένοι, είστε γκρουποθεραπευμένοι. Καλημέρα στα παιδιά, στο Θωμά και στο Σωτήρι. Έρχεστε Θεσσαλονίκη για δουλειά. Καλημέρα, ο φίλος Γιάννης εδώ που είναι και ζαχαροπλάστης. Γάρ, είναι σπάνιο λέει να βρεις καθαρό παγωτό χωρίς μείγματα και σκόνες. Πολλά δεν έχουν καν γάλα μέσα. Τώρα μη μας το κάνεις αυτό και δεν ξαναφάμε. Καλημέρα στη φίλη Ειρήνη που δεν θα δοκίμαζε παγωτό τζατζίκι. Εντάξει, το γιαούρτο σκόρδιον εγώ δεν το συμπαθώ. Το ξέρετε, με αγαπάτε και έτσι. Καλημέρα στο Σπύρο, καλή τριτούλα. 52 σήμερα. Ωρε φίλε, μπράβο. Τι είναι τα 52 καλέ, τα καινούργια 20 είναι. Σου αφιερώνω όλη μου την αγάπη, τύχη, υγεία, έρωτα και τα σχετικά και να χαμογελάς πάντα. Και εμείς τα λέμε σε λίγο, θα σας δώσω το δώρο και θα ακούσουμε και Γιώργο Σαμπάνη.

ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη

Bonjour, bonjour. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω καλά. Κόσμο συντονισμένοι, χωρίς γκαντεμιά όπως η δική μου ημέρα. Και θα σας καλημερίσω γιατί είστε μεγάλη παρέα πλέον. Καλημέρα στη ζωή, την Ειρήνη, το Σπύρο, το Θωμά, το Σωτήρη, το Γιάννη, τον Μπίλη, τη Χριστίνα, την Ελπίδα. Γεια σου και σαν Ελευθερία. Γεια σου Παναγιώτα. Έχω σημειώσει και το τηλεφώνημα έκπληξη. Στέλνετε για τα παιδιά στο πρωινό στο Κοσμοράδιο να κάνουν τα τηλεφωνήματα γιατί σήμερα γιορτάζουν και οι Κυριακές. Κυριακή, Κυριακίτσα, Κική, Κίκα, Κικίτσα, Κορίνα, ξέρω εγώ πώς το ντομέ. Μένικα, Κίτσα, γιορτάζει και ο Οδυσσέας, οπότε χρόνια πολλά σε αυτά τα παιδιά. Μια ξεχωριστή καλημέρα στη Λένα, η οποία έχει φύγει η μωμά της από τη ζωή. Τη λέγανε Κυριακή, δεν είναι καθόλου καλά και θέλει έτσι να της φτιάξουμε λίγο εδώ την ενέργεια. Και ξέρεις ότι με έχει αγγίξει ιδιαίτερα γιατί είμαι και extremely, με τρομερά μαμάκια σαν άνθρωπος. Οπότε να κάτι τέτοια, ελπίζω να... τουλάχιστον να σε χαίρεται από εκεί που είναι και να σε βλέπει και να σε απολαμβάνει. Και ήρθε η ώρα για το δώρο μας. Λοιπόν, δύο διπλές προσκλήσεις θα γίνουν δικές σας να απολαύσετε την επιθεώρηση. Εγώ θα σας τα πω αυτή την Τετάρτη, αύριο δηλαδή. Καλέ τώρα, δα, στο θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης στις 9 και 4 σε κείμενα του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρης. Λοιπόν, δύο διπλές προσκλήσεις θα γίνουν δικές σας να απολαύσετε την επιθεώρηση. Εγώ θα σας τα πω αυτή την Τετάρτη, αύριο δηλαδή. Καλέ τώρα, δα, στο θέατρο Σικαιών.

όριση. Στέλνει θέατρο και ονοματεπώνυμο στο 6982-951-951. Όσο εγώ σε στέλνω να απολαύσει, Νίνο, και καλημέρα. Επιστροφή στο 2003.

0: μπουκαλάκια. Ένα χασμουριτό ήρθε, αλλά το σφίξα για πάρτι σας. Λοιπόν, τα τηλεφωνήματα έκπληξη ευπρόσδεκτα, καλοδεχούμενα. Φυσικά να τα πραγματοποιήσουν τα παιδιά στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Αλλά θα τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας, καταλαβαίνετε, γιατί σήμερα γίνεται τη κούλα. Τι να πω. Ελπίζω η γκαντεμιά αυτή που ξεκίνησε η τρίτη μου να μην με βρει στο υπόλοιπο τη τριτίτσα και να κυλήσει ομαλά η μέρα, γεμάτη με όμορφες εκπλήξεις, αν είναι δυνατόν. Σας ευχαριστώ για άλλη μια μέρα που μου κρατήσετε την καλύτερη παρέα εδώ σε ένα ακόμα group therapy. Τίτσα, τριτίτσα, σας αφήνω στα καλύτερα χέρια. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1, Μάνος Μιράντα Γιώργος, έτοιμο να σερβιριστεί το πρωινό σας μέχρι τις 12. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Ελπίζω η Τεταρτίτσα να έχει ένα άλλο πρόσημο και να έχω πιει και καφέ, παιδιά. Τώρα πάω αμέσως να αρπάξω ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο. Μην προπυλακίσω κανέναν άνθρωπο. Λοιπόν, μέχρι αύριο να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά.
1: Σελίκα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Σελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο celica-recycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
1: Σελίκα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Big Sun, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά. Να από ποτέ.
4: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
5: Είμαι ο Αναστάσιος Δράμος και ακούτε Κοσμοράδιο στους 95,1.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, 5 εκατομμύρια ευρώ για τις υποδομές που κάηκαν σε Φιλοθέη και Λυτή. Φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο, οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο. Πανελλαδικές 2026. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού. Κονγκό, 506 θάνατοι από την επιδημία έμπολα. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Η Ισπανία κέρδισε την Πορτογαλία με 0-1 και το Βέλγιο τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με 1-4. 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Γεια σας και καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Λίγα λεπτά μετά τις 8. Εδώ είμαστε φυσικά.
4: 7 Εβδόμου 2026.
3: Όταν θα έρθει το 27, χαμπάρι δεν θα πάρουμε.
4: Του χρόνου τέτοια μέρα θα είναι 7 Εβδόμου το 27.
3: Γέροι να είμαστε.
4: Φυσικά και ανανεωμένοι και ωραίοι και καλέ. Τη λουλουδά
3: του. Ήρθε ο Τζέισον Μωμόα των φτωχών.
4: Ντύθηκε.
3: Δεν έχει δει τον Τζέισον Μωμόα.
5: Μη ζηλεύει.
3: Εντάξει, λίγο μούσκουλα του λείπουν, αλλά κατά τα άλλα είναι μια χαρά.
4: Κάποιος σήμερα με την αφορμή που έχουμε την Ελένη Φουρέιρα πρέπει να είναι καλοντημένος. Γιώργο, μπράβο σου.
3: Οριακά γαμπρός.
5: Έβαλα ένα καινούργιο που κάμισε. Σιγά, πώς κάνετε έτσι, όμως πια.
3: Χθες το αγόρασες?
5: Όχι. Την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά είναι στο μυαλό μου.
4: Πολλά έχουμε να πούμε και για χθες, για τη συναυλία με τον Απόν. Πολλά έχουμε να μοιραστούμε, να σας δώσουμε. Καλώς πούμε μια καλημέρα και καλώς ήρθατε.
5: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Τελικά οι πορδές των αντρών ή των γυναικών μυρίζουν περισσότερο?
5: Καλώς ήρθες, Μιράντα.
4: Καλώς σας βρήκα. Θα πάρω το πρώτο αεροπλάνο για Κο και θα φύγω.
5: Καλά θα κάνεις.
4: Έτσι, με το Mentor Travel που σας έχουμε όμως και για εσάς ταξίδι για την Κο, θα μάθετε πώς θα το κερδίσετε.
5: Φανταστικός διαγωνισμός. Αλλά έχουμε και πρώτα τηλεφωνήματα έκπληξη. Έτσι, για να ξεκινήσει η μέρα καλά, να καλέσουμε αγαπημένα σας πρόσωπα για καλημέρες, ευχές ή ό,τι άλλο θέλετε να τους μεταφέρουμε. Στείλτε μας μηνύματα στο Viber 6982-951-951 με το όνομα και το τηλέφωνο τους οπωσδήποτε.
3: Γιώργος Θεσμετζής, Μιράντα Σμουλιώτη και Μάνος Βολάνης. Στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 ξεκινά ευθύς αμέσως.

0: Γεια σα και καλημέρα σα. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Αφιερωμένο στο Γιώργο Τσεσματζή με γεια σου, την πουκαμισιά σου.
2: Καλέ, σταματήστε. Δεν με ματιάσετε.
0: Με γεια και τα βρακιά σου. Έβαλες καινούργια.
2: Πού τα είδες?
0: Φόρεσε.
2: Καλέ.
0: Και βρακή πήρε για σήμερα.
2: Όχι, δεν το πήρε για σήμερα.
0: Στην Φουρέιρα.
2: Ηρεμήστε λίγο, σα παρακαλώ. Δεν θέλω να είστε έτσι σήμερα.
1: Οι μικρέ αυτέ καθημερινέ χαρέ να κάνουμε μερικέ απολαύσει για τον εαυτό μα. Έτσι πρέπει. Μικρά ωραία δωράκια.
0: Πολλέ απολαύσει.
1: Σήμερα πάντως, αν έχετε κάποια φίλη Κυριακή, να τις πάρετε ένα δωράκι.
2: Χρόνια πολλά για τον παπά σου.
0: Κάτσε, δεν πρόλαβα. Ναι, χρόνια πολλά.
2: Δεν πρόλαβα.
0: Το θυμόμουν από χθες.
2: Εγώ το είπα πρώτος.
1: Και γιορτάζουν και κάποιοι Κυριακοί, θα πω εγώ. Γιατί ξέρω ότι άλλοι δεν γιορτάζουν. Αλλά χρόνια πολλά στην Κυριακή.
0: Είναι της Αγίας Κυριακής και του Κυριάκου του Αναχωρητού που γιορτάζουν οι άλλοι, λέει.
1: Ακριβώς. Κική, Κικίτσα, Κίτσα, Κορίνα. Κούλα.
0: Κούλης.
1: Και κάπου εδώ μπαίνει και ο Οδυσσέας.
0: Ορίστε.
1: Ναι, Αγίου Οδυσσέα του Νεομάρτυρα.
0: Λες καλέ, όντως.
2: Βοήθεια μας.
1: Ξαφνικά ο θείος μου θα μάθει στο 80 του τι έχει γιορτή.
2: Δεν πιστεύω ότι γιορτάζει τώρα, ναι.
1: Θα κεράσει όμως, δεν πειράζει. Είναι καλός άνθρωπος.
0: Πού είναι η Σπανακοτυρόπιτα? Πάμε βόλτα στους δρόμους της πόλης αυτής αμέσως, Σοφία. Γρήγορα, γρήγορα.
3: Έχουμε μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό αυτή τη στιγμή. Είναι στο ύψος της Πολύχνης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά υπάρχει μποτιλιάρισμα από την Τριανδρία μέχρι και τις Οικές. Λίγες καθυστερήσεις στην κάθοδο των Πεύκων, στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη, στο ύψος της Νεάπολης, αλλά και στο φανάρι της Δενδροποτάμου.

0: Ωραία ήταν χθες,
1: Γιώργο. Τι ωραίος χαμός έγινε χθες στη Μονίλας Αριστών. Δεν μπορώ να σας περιγράψω. Παιδιά, τι ωραία περάσαμε και πραγματικά, μακάρι όλες τις συναυλίες. Εγώ θα το πω. Θα μου πείτε βαριά κουβέντα, λες, Γιώργο. Μακάρι όλες τις συναυλίες να ήταν έτσι. Να περνούσες ωραία, να είχαν τέτοιους ωραίους μουσικούς, τόσο ωραία τραγούδια.
0: Πλέον νιώθω πως είναι πολύ προσεγμένοι όλοι οι καλλιτέχνες. Αυτό που κάνουν και το θέαμα που δίνουν και τον Αλκαίο που τον έχουμε πολύ πρόσφατα και όλοι. Δεν ξέρω, είναι όμως και ο χώρος της Μονής Λαζαριστών έτσι λίγο πιο παρείστικος.
1: Ήταν πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και να σου πω κάτι, θα σας πω την αμαρτία μου. Στην αρχή πήγαμε σαν τις θείες, κάτσαμε λίγο πίσω στην πορεία της καρεκλής, γιατί είχε κενά.
0: Ναι.
1: Λίγαμε, αλλά προλάβαμε και κάτσαμε. Γιατί πήγαμε και μια ώρα πριν και λέγαμε πρώτοι θα φτάσουμε, μπαίνουμε μέσα, γεμάτος
0: ο
1: χώρος.
0: Το fan club του Απών ήταν εκεί.
1: Λοιπόν, και καθόμαστε που λέτε στις καρεκλής, με το που βγήκε ο Απών, λέμε άιντε, αυτό ήταν.
2: Ώρα να κάτσουμε θερμίδες.
1: Και καταλάβαμε συναυλία, παιδιά, περάσαμε
0: έτσι,
1: τέλεια,
0: έτσι
1: ειλικρινά.
0: Τις συναυλίες και έκπληξη. Η Φουρέιρα.
1: Καλά αυτό, συγγνώμη δηλαδή, δεν το περίμενα. Έλεγε σε κάποια φάση, είχαν βγει κάτι αφήσεις, κάτι post που λέγανε συν extra special guest, έκπληξη, ξέρω εγώ. Και λέω εντάξει, ρε παιδί μου, θα είναι κάποιος που θα ξέρω μένα, αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ. Και σε κάποια φάση ρωτάω το Χαροκόπο εκεί που ρωθήκαμε, ξέρεις ποια είναι, λέω, ποιος θα έρθει.
2: Ποιος θα έρθει.
1: Μου λέει φιλενάδος σου. Λέει φιλενάδος σου.
0: Φουρέιρα.
1: Που θα έρθει και αύριο γιατί. Δεν το λες τόση ώρα. Και ήρθε η Ελένη, καλά εντάξει, κανένα μορφή δεν υπήρχε.
0: Υπέροχη, και αν θέλετε να δείτε ντοκουμέντα, αν δεν ήσταν χθες στη συναυλία στη Μονή Λαζαριστών από live, μπείτε στα story του Κοσμοράδιο, στα social, όλα τα τραγούδια τα είπε και πολύ ωραία ατμόσφαιρα αυτό βλέποντας τον κόσμο κάτω.
1: Υπέροχα παιδιά, εγώ σας το λέω να ξέρετε, επειδή και εγώ τέτοιος είμαι. Άμα το σκέφτεστε, έχετε ψιλοκανονίσει, ψιλοβαριέστε, λέτε να πάω να μην πάω, ένα ξεσήκωμα είναι η αρχή
0: και, μόλις
1: και μετά θα λέτε καλά που πήγα.

0: Πώς γίνεται τώρα να από την συναυλιακή ωραία ατμόσφαιρα και τον απόϊχο της χθεσινής βραδιάς με Απόν Live.
1: Να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα.
0: Σε κάτι.
1: Που διάλεξε ο Μάνος, όπως φαντάζεστε. Έτσι λένε. Ναι.
0: Δεν κρατιέται, λέει, παιδιά, πρέπει να σας το πω αυτό, να ξέρετε οπωσδήποτε.
1: Να λίγο σαν τι δεν κρατιέται. Σαν αυτό για το οποίο είναι το θέμα μας.
2: Έχει γίνει, παιδιά, μία έρευνα.
1: Θέλουν σε κόσμο.
2: Οι συμμετέχοντες λοιπόν που πήραν μέρος σε αυτή την έρευνα έφαγαν φασόλια και πήραν και καθαρτικό.
0: Γιατί να το κάνεις αυτό, το φασόλι που μόνο του κάνει δουλειά.
1: Αυτό ο συνδυασμός είναι θανατηφόρος.
2: Κάθε άτομο έφερε ένα ειδικό μηχανισμό συλλογής εντερικών αερίων. Έτσι.
0: Α, τα αέρια μας ενδιαφέρα.
2: Και από ό,τι φάνηκε, η παραγωγή σε κλανιά στους άντρες ήταν περισσότερη από ό,τι στις γυναίκες. Μεγαλύτερη ποσότητα. Έτσι. Πουρ, πιο πολλές φορές.
0: Κάτι έχουμε καταλάβει. Αλλά, έχετε προπονηθεί απλώς περισσότερο.
2: Αλλά όμως οι εκκλήσεις των γυναικών περιείχαν σημαντικότερα υψηλότερη συγκέντρωση υδροθείου από εκείνες των αντρών. Άρα μυρίζα περισσότερο. Μυρίζω. Μπορεί να είσαι μία αλαθρανή θανατηφόρα. Κατάλαβες. Οπότε.
1: Συγγνώμη, από όλα αυτά με έχει εντυπωσιάσει κάτι που είπες στην αρχή. Πώς το είπες, συσκευές συλλογής.
2: Ναι, βάζεις εκεί πέρα.
1: Τι ακριβώς είναι αυτές οι συσκευές.
2: Το βάζεις εκεί πέρα κοντά και αυτός και μαζεύει το αέριο, κατάλαβες.
0: Κοίτα, σίγουρα
2: και το αναλύει.
0: Σίγουρα θα υπάρχουν. Η επιστήμη έχει φτάσει, παιδιά, πολύ ψηλά. Δεν θα
1: σκέφτηκα
0: έχουν...
1: ένα μεγάλο βάζο με λάστιχο που το βάζεις γύρω-γύρω από τη μέση και μαζεύει. Και κλείνεις το καπάκι μετά κάθε φορά.
2: Η κριτική λέει: οι κριτές οσμής συμφώνησαν ότι τα αέρια των γυναικών είχαν μεγαλύτερη ένταση οσμής.
1: Υπάρχουν και κριτές οσμής.
2: Βέβαια.
1: Άνθρωποι ή μηχανές.
0: Ενδιαφέρεσαι για νέο επάγγελμα, Γιώργο.
1: Όχι, βλέπω και το Μάνο. Γιατί χθες με εξαπόστειλε που με έστελνα σε χθες.
2: Πού σε έστελνα?
1: Για ένα χρόνο.
2: Α, στο προσωμείωση για να πάει.
1: Για αστροναύτη.
2: Ναι, για σελήνη.
1: Αν είναι να πάω για αστροναύτη, δεν θα πάει αυτός διακλανολόγος. Έχει φύγει και δεν το ξέρει.
3: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
4: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
3: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
4: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
3: Κατόγλου, δομικά υλικά.
4: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
3: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό μόνο 2,09 ευρώ. Ντομάτες τσαμπί τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Πρωινό Τρίτης, είναι 7/7/26.
1: Και μια μέρα από τις επόμενες, κάποιος από εσάς θα έχει πακετάρει τη βαλίτσα του, θα έχει πάρει και ένα αγαπημένο του πρόσωπο.
2: Αμάν.
0: Τι θα λέγαμε σε αυτούς που λένε, έλα μωρέ, εγώ θα κερδίσω.
1: Ναι, εσείς πιστέψτε το. Ποτέ δεν ξέρετε τι έχει πότε θα σας χαμογελάσει. Και ειδικά όταν σας δίνουμε τόσα δώρα, και ειδικά αυτό το πολύ μεγάλο, με το Mentor Travel, τετραήμερο αεροπορικό ταξίδι στην Κο τον Αύγουστο, ή αν θέλετε να πάτε και Σεπτέμβρη, είναι ημερομηνίες ευέλικτες.
2: Οπότε σας βολεύει εσάς, σας δίνουμε εναλλακτικές. Λοιπόν, ο διαγωνισμός μας είναι στο Instagram του Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Εκεί θα μπείτε, έχει ανεβεί, περιμένει με πολύ ωραίες φωτογραφίες από το νησί της Κο.
1: Τι παραλίες είναι αυτές.
2: Υπέροχα, υπέροχα, πανέμορφα.
1: Το κάστρο
2: και
1: εκεί.
2: Και κάπου εκεί θα είστε κι εσείς, ναι, μέσα σε ένα τετράστερο ξενοδοχείο, με το πρωινό σας, με έναν άνθρωπο που αγαπάτε.
0: Πού θα πάνε?
1: Κο.
2: Οι κότες.
1: Οι κότες θα μείνουν εδώ.
2: Ωραία.
1: Εσείς θα πάτε στην Κο με το Mentor Travel που τα έχει όλα φροντισμένα, τακτοποιημένα. Mentortravel.gr και για ακόμα περισσότερες ιδέες για προτάσεις αποδράσεων και καλοκαιρινών διακοπών και όχι μόνο. Εμείς σας δίνουμε αυτή την ευκαιρία. Διεκδικήστε το ταξίδι. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή.
2: Μέχρι τότε μπορείτε να κάνετε όσα σχόλια θέλετε με διαφορετικά άτομα, τα για να είναι και έγκυρα, έτσι. Και εννοείται καλή τύχη την Παρασκευή. Θα δούμε ποιο θα είναι ο τυχερός ή τυχερή.
0: Τώρα δυναμώστε την ένταση, γιατί έρχεται η αναβίση με το Είσαι εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Τι λένε, παιδιά, όλα καλά?
3: Θέλω να πέφτουμε.
0: Είμαστε όσοι καλοί, ποιος πέφτει, ίσα ίσα. Εδώ ανεβαίνουμε μαζί, είναι γνωστό.
3: Βεβαίως.
0: Και η θερμοκρασία θα ανέβει αύριο, όντως είχε παιδιά για αυτό το 36.
3: Η αλήθεια είναι ότι αύριο θα είναι μία από τις πολύ ζεστές μέρες της εβδομάδας, μαζί με το Σαββατοκύριακο.
2: Το νου σας ρεμάλια, να πάρετε αποσμητικό, να πλύνετε τις μασχάλες σας.
3: Το νου σου ρεμάλι εσύ, θα βάλω το κλιματιστικό στους 15 και δεν θα πεις κουβέντα.
2: Γιατί?
0: Εκεί δεν υδρώνεις στους 15.
3: Γι' αυτό.
2: Και τώρα είναι υδρωμένη, θα μυρίσεις.
3: Όχι, ευχαριστώ, να είσαι καλά. Θέλω να κτηρίσουμε αυτές τις πολύ ωραίες αποστάσεις που έχουμε, 2 μέτρα. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα μέχρι 33 λέει η πρόγνωση. Αλλά εντάξει, αύριο θα είναι η πιο ζεστή μέρα από ό,τι φαίνεται της εβδομάδας, μαζί με το Σάββατο και την Κυριακή, που εκεί μάλλον θα φτάσουμε και τους 35.
0: Μάλιστα, έχουμε ήδη 27 τούτη τη στιγμή, περισσότερο από χτες.
3: Να σας πω κάτι, δεν είναι ότι δεν έχουμε δει και πιο ζεστές μέρες μας το καλοκαίρι. Θυμάστε ότι περάσαμε και λίγο δύσκολα σε κάποιες φάσεις.
0: Λοιπόν, να δούμε αν περνάνε δύσκολα και οι φίλοι οδηγοί εκεί έξω. Η Σοφία είναι πανέτοιμη να μας μεταφέρει τα νέα.
4: Ζορίζονται όσοι είναι στον περιφερειακό. Έχουμε μποτιλιάρισμα από την Πολύχνη μέχρι και την Τούμπα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Ενώ προς δυτικά το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από την Τριανδρία και φτάνει μέχρι την Πολύχνη. Λίγες ακόμη καθυστερήσεις έχουμε στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, αλλά και στην αερογέφυρα της Σταυρούπολης και στην κάθοδο της εσωτερικής περιφερειακής, λίγες ακόμη εκεί στο ύψος του Κορδελιού. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.
5: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Αναζητάτε στιγμές 5 αστέρων. Αλία Luxury Resort Hotel and Villas. Το μοναδικό ξενοδοχειακό συγκρότημα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για άτομα 16 ετών και πάνω. Σουίτες με ιδιωτικές πισίνες. Infinity εξωτερική θερμενόμενη πισίνα. Spa. Εστιατόρια. Το Αλία Luxury Resort Hotel and Villas γίνεται ο απόλυτος προορισμός σας στη Χαλκιδική. Πληροφορίες στο 2374-061-166. Αναμνήσεις 5 αστέρων.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: θα έρθει, θα έρθει και η Ελένη Φορέιρα εδώ φυσικά στο στούντιο με το Πάρια με εμάς, έτσι, με το Κοσμοράδιο 95,1. Παρέα είσαστε και σήμερα συντονισμένοι.
1: Εδώ θα είναι και θα έρθει και πιο νωρίς από όσο φαντάζεστε. Αυτό σας λέμε μόνο. Οπότε να είστε εδώ, να έχετε το νου σας και θα κερδίσετε και προσκλήσει για την αυριανή τη συναυλία στο θέατρο Γης.
0: Την πήρες να την ξυπνήσεις.
1: Φυσικά. Τη Ισμαήλ, Ελένη, και ξύπνα.
2: Πόσα έχουμε να πούμε την Ελένη Φορέιρα. Πόσο χαιρόμαστε που θα είναι εδώ στο στούντιο και ωραίες εκπλήξεις σας επιφυλάζουμε γενικότερα.
3: Είστε.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
3: Καλά, ποιος είναι?
2: Να σας ζήσει εγγονούλα.
0: Να σας ζήσει.
1: Να σας ζήσει.
2: Η δεύτερη εγγονούλα.
3: Ποιο, από πού?
2: Από το Κοσμοράδιο 95,1.
3: Ευχαριστούμε, ναι.
2: Τα μάθαμε κύριε Γιώργο, μας έστειλε εδώ μήνυμα η Τάνια. Ναι. Η οποία είναι οικογενειακή φίλη, κάτι τέτοιο. Δεν μας είπε τι ακριβώς σας είναι.
3: Συνάδελφη.
2: Α, συνάδελφος. Ωραία.
3: Ναι.
2: Η Τάνια, να σας κάνουμε έκπληξη, να σας ευχηθούμε εκ μέρους της κυρίως.
3: Α, πάρα πολύ σας ευχαριστώ. Είναι ωραία πράγματα αυτά. Μοιράζονται.
2: Χαιρόμαστε.
3: Είναι πιο ωραία.
2: Βέβαια. Ξέρει πως είστε πολύ χαρούμενος τώρα. Να είναι καλοφώτιστο το μωράκι με υγεία, πολύ πολύ αγάπη. Λέει, είστε μια πολύ, πολύ ξεχωριστή και δεμένη οικογένεια, μας είπε η Τάνια. Να τους χαίρεστε όλους. Πόσο είναι το πιο μεγάλο εγγονάκι?
3: Θα είστε καλό.
2: Το εγγονάκι το πρώτο πόσο είναι?
3: Η μεγάλη είναι 2 χρονών.
2: Α, είναι. Λέει, είναι. Λέει παππού κανονικά, ε.
3: Τι είχανε, κουβέντα κάνει.
2: Ω, παππούς. Άντε και η μικρούλα τώρα να τα λένε και οι δυο τους καλύτερα. Να τα χαίρεστε κύριε Γιώργο και τα δυο τα εγγόνια σας. Να είστε γερός και καλότυχος κι εσείς.
3: Πολύ, να είστε καλά.
2: Τα φιλιά μας.
1: Τα φιλιά μας, καλημέρα.
0: Γεια σας, καλημέρα.
1: Γεια χαρά.
0: Πάμε, συνεχίζουμε όπως έχετε καταλάβει. Τα τηλεφωνήματα έκπληξη και αυτό το πρωινό σε 2 δόσεις και σήμερα.
1: Βεβαίως, αυτή είναι η πρώτη. Είναι εκείνη η ηλικία, εκεί κοντά στα 2. Μπορεί και στο 1,5, μπορεί και στο 2,5. Αλλά δηλαδή, κάπου εκεί που ξαφνικά μια μέρα αρχίζουν τα παιδιά και μιλάνε και δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Και λες, πότε έγινε αυτό?
0: Και έχουν επαναλάβει όλα αυτά που έχουν ακούσει το προηγούμενο διάστημα και λες, εντάξει, μωρέ, ακόμα δεν μιλάει. Οπότε μπορώ να μιλάω ελεύθερα.
1: Ναι, καλά, σίγουρα.
2: Ρουφάνε, ρουφάνε πιο πριν στα σφουγγάρια και μετά. Ξέρεις. Και είναι αυτό που οι λεξούλες δεν μπορούν να τις πούν ολόκληρες και κάνουν τις τσαχπινιές και τις χαριτομενιές.
0: Έτσι που πήγαινε τη βαφτιστήρα μου, ας πούμε, βόλτα στην αρχή που δεν μιλούσε, μετά με τον μπαμπά της, λέγαμε, πρόσεχε τώρα τι λες εδώ μπροστά, ξέρεις, όλα στη γυναίκα μετά.
1: Τα παιδιά ακούνε.
0: Και επαναλαμβάνουν, παπαγαλίζουν.
2: Δεν νομίζετε εσύ.
1: Εμένα, ό,τι μου λέγει ο μπαμπάς μου, μην το πεις αυτό στη μαμά σου. Περίμενα πώς και πώς να γυρίσω στο σπίτι να της το πω, είναι το πρώτο πράγμα.
2: Αλήθεια.
1: Με τον όκαρφο.
0: Ωραία, φίλε.
1: Τι να κάνω, συγγνώμη, δε. Μια χαρά είχα κι εγώ.
2: Έλα. Του έβλεπε μετά να.
1: Ρουφιανεύω τη μαμά μου.
2: Γίνεται το μάλευρα, σου το λε. Έλα, μου ωραία. Όχι, ξέρει τι έχει καταλάβει, ότι τα μυστικά δεν είναι καλό πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Και... ναι, ναι, αυτό ήθελε. Ήμουν φιλελήθης.
2: Δεν ήθελες να το λένε.
1: Έπαιρνε ο μπαμπάς μου ακόμα ένα τσίπουρο, ας πούμε. Εκεί που πήγαινε. Μην το πεις τη μαμά σου. Πήγαινε. Μαμά, ο μπαμπάς πιει 3 τσίπουρα.
2: Και εσύ τα μετρούσες.
1: Φυσικά, αφού έπρεπε να τον προσέχουμε. Τι να κάνω, εγώ φταίω.
2: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τηλεφωνήματα έκπληξη για ό,τι εσείς μας έχετε ζητήσει. Τα στέλνετε πάντα στο Viber. Στο 6982-951-951.
1: Και μετά, αφού βγουν εδώ στον αέρα οι φίλοι μας και οι φίλες μας, τα λέμε και ανεβαίνουν τα τηλεφωνήματα κάθε μέρα στο κοσμοράδιο.gr, εκεί που έρχεται μια ειδική ενότητα, το Κοσμοράδιο, πρωινό στο Κοσμοράδιο Podcast.
0: Για να δούμε τώρα.
1: Πατάτε και τα ακούτε.
0: Σηκωθούνε.
2: Σηκωθούνε. Το κρεβάτι θα έχουν σηκωθεί παιδιά τέτοια ώρα.
0: Τα τηλέφωνα.
1: Αν το λες.
2: Ξενυχτούσαν, ναι.
1: Χθες ξυπνήσαμε κόσμο, μπόλικο.
2: Ναι. Σωτηρία.
4: Ναι.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Σωτηρία.
0: Γεια Σωτηρία.
2: Καλημέρα από το Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνεις?
4: Καλημέρα.
1: Έκπληξη.
0: Έκπληξη.
2: Πραγματικά μια έκπληξη για σένα. Είσαι πάρα πολύ ξαφνιασμένη. Πηγαίνεις στη δουλειά?
4: Ναι.
2: Ωραία, με το καλό να φτάσει. Πώς είναι η κίνηση, πού κινείσαι περίπου?
4: Είμαι στο περιφερειακό και έχει πάρα πολύ.
2: Oh.
1: Σιγά που δεν θα έχει.
2: Αλλήμον, προς ανατολικά.
1: Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια.
4: Είναι η ώρα τέτοια.
2: Βέβαια, προς ανατολικά πας ή προς δυτικά?
4: Ανατολικά, ανατολικά.
2: Είναι το κομμάτι και της Τριανδρίας κυρίως, εκτός αν είσαι πιο πίσω.
4: Είμαι σε αυτό το σημείο, έτσι ακριβώς.
2: Άντε, λίγο ακόμα μετά και φτάνει στη δουλίτσα. Να τώρα, σε σκεφτόταν κάποιο πρόσωπο τώρα και λέει να τη στείλουμε μια καλή μέρα και να σου πούμε ότι σε αγαπάει πολύ και ότι είναι, είσαι ο φύλακας άγγελός της, η αδερφούλα σου. Έτσι μας έστειλε μήνυμα. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι, αν απλά θέλει να σου μεταφέρει αυτή την ωραία αίσθηση.
1: Εσύ πρέπει να καταλάβεις.
4: Και αυτή καθοδόν.
2: Α, πούμε ότι σε αγαπάει πολύ και ότι είναι, είσαι ο φύλακας άγγελός της, η αδερφούλα σου. Έτσι μας έστειλε μήνυμα. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι, αν απλά θέλει

0: Λαγερό, χαμός γίνεται και σήμερα, χαμός, άστε.
1: Χαμός, πάντα, στέλνετε μηνύματα, κάνετε και λίγο υπομονή βεβαίωση, γιατί εμείς καλούμε, κάποια δεν. Να στείλουμε καλημέρα στην Ελένη που μας στέλνει πάντοτε το ζεστό της καφέ και τις καρδούλες της. Παιδιά, δεν ανακοινώσαμε ακόμη διαγωνισμό ούτε για θέατρο ούτε για Ελένη Φουρέιρα.
2: Μην στέλνετε κουτουρούνα, ξέρετε.
1: Ναι. Λίγο...
2: Θα σας βάλει η Μιράντα στη μαύρη λίστα.
1: Όχι, καλύτερα.
2: Θα σας κάνει μπλοκ από το Viber.
0: Αυτή θα βρίσκεται, να ξέρετε.
1: Μπερδεύομαι γιατί έρχονται τα μηνύματα για τα υπόλοιπα και λίγο με αποσυντονίζεται.
2: Περιμένετε. Έχουμε άλλους διαγωνισμούς, έχουμε και αυτούς βέβαια, αλλά αργότερα. Όταν σας λέμε, θα στέλνετε.
1: Ο θεατρικός διαγωνισμός που είχε νωρίτερα η Μαρία ολοκληρώθηκε. Ωραία.
2: Ναι.
1: Εμείς θα κάνουμε κάτι άλλο μετά και άλλο. Κάθε ώρα έναν άλλον διαγωνισμό και ανακοινώνουμε κάθε φορά τι είναι. Και για τη Φουρέιρα θα έρθει η ώρα.
2: Θα έρθει και αυτή η ώρα. Μαζί με τη Φουρέιρα.
1: Θα φέρει και τις προσκλήσεις εδώ το κορίτσι.
2: Για κάτσε.
1: Πάτησε. Μένει.
3: Ναι.
1: Μένει, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μένει. Γεια.
1: Κοιμόσουνα.
3: Όχι.
2: Όχι.
3: Δεν κατάλαβα.
1: Αναρωτιέσαι ποιοι είμαστε. Είμαστε αυτοί που παίρνουν και λένε χρόνια πολλά στα γενέθλια.
2: Χρόνια πολλά.
4: Χρόνια πολλά, μωρό μου, για τα γενέθλια σου.
1: Να είσαι πολύχρονη, χαμογελαστή.
0: Γύρισε πλευρό και συνεχίζει και κοιμάται. Όχι, ξύπνα μένει. Ωραία.
1: Η φετινή χρονιά μπορεί να ήταν πολύ δύσκολη και κουραστική, αλλά με το χαμόγελο και το πείσμα σου κατάφερες να ξεπεράσεις τη δυσκολία. Να θυμάσαι πως είσαι υπέροχη και σε ό,τι κάνεις, κάποιος θα είναι δίπλα σου να τα προσπερνάει όλα μαζί. Να χαμογελάς, σ' αγαπώ, ο Μαριούλη σου. Αυτό είναι το μήνυμα για σένα. Γλυκούλα, χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Συγκινήθηκες λίγο. Λίγο. Yeah. Εντάξει, yeah. Καλά κάνεις, κορίτσι μου. Χρόνια πολλά από όλους μας εδώ από το Κοσμοράδιο. Σου αφιερώνει το φτάνει που ξέρω πως υπάρχεις του Ρέμου.
2: Πάμε. Φτάνει που ξέρω πως υπάρχεις. Φτάνει που ξέρω πως με θες. Να μου λες.
0: Εντάξει.
1: Το είπαμε το δικό μας τρόπο. Μένει να χαμογελάς, να σε γερή, να χαίρεσαι και το γόρι σου, να σε χαίρεται και αυτός βεβαίως. Φιλάκια πολλά.
3: Πάρα πολύ, είστε καλά.
2: Φιλάκια, καλημέρα.
0: Πληρώσαμε.
1: Ναι. Να λιώσει τώρα από αγάπη το κορίτσι.
2: Να φυσήξει και βοριά. Να, ο Απόν από χθες το βράδυ που τα είπαμε στη Μονή Λαζαριστών, αμέσως τώρα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και σήμερα είμαστε εδώ.
1: Έχω την εντύπωση, παιδιά, δεν ξέρω, υπάρχει. Στα παγωτά υπάρχουν πάρα πολλές γεύσεις. Ναι. Γεύση τσίπουρου έχετε δει.
0: Τσίπουρο.
2: Κοίτα, γενικά το αλκοόλ με το παγωτό δεν συνδυάζεται εύκολα. Τεχνικά υπάρχει πρόβλημα.
1: Θα βάλουν το γλυκάνισο για παράδειγμα να σου μυρίζει τσιπουρίλα. Αλλά είναι μια γεύση που θα τη δοκιμάζετε, πιστεύετε?
2: Όχι.
1: Γιατί
2: όχι.
1: Όσο και να λες, μ' αρέσει το παγωτό.
2: Μ' αρέσει
1: γεύσεις
2: και το τσίπουρο, αλλά συγχρόνω δεν μπορώ.
0: Είναι οι ιδέες στα παιδιά και στο Άνι Τζελάτο.
1: Κοίταξε. Στο Άνι Τζελάτο έχουν εξαιρετικές γεύσεις.
2: Ναι, ναι.
1: Η μία καλύτερη μετά την άλλη.
2: Αλήθεια είναι πως ναι. Αλλά εμείς θα ψάξουμε το αντίθετο σήμερα.
1: Ναι.
2: Ποια γεύση παγωτού δεν θέλετε ούτε καν να βλέπετε, ούτε καν να ακούτε.
1: Δεν τη μυρίσετε, δηλαδή.
2: Δεν, άστο.
1: Θέλω. Αυτό. Θέλουμε να μας απαντήσετε, να φανταστείτε και με δικιά σας ενδεχομένως. Μπορεί και να.
0: Σοκολάτα, όχι πηχτή που είναι αυτή.
1: Η μαύρη σοκολάτα, dark. Εξαιρετική είναι.
0: Γενικά η σοκολάτα.
2: Κάποιες που είναι αραιές.
0: Έτσι πιο ωραίοι είναι.
1: Μέχρι να βρει ακριβώς ο Μάνος τι θέλει, τι έχει σκεφτεί, μπείτε εσείς στο Facebook και απαντήστε μας. Ποια γεύση παγωτού ούτε να τη μυρίζετε, αλλά
2: πολύ δυσκολεύομαι να σας πω την αλήθεια, αλλά κάτι θα βρω να σας πω μέχρι το τέλος της εκπομπής.
0: Αύριο που θα μας φέρουν τα παιδιά εδώ από το Άνι Τζελάτο, λοιπόν, θα δοκιμάσω. Δεν νομίζω ότι θα βρούμε κάποια γεύση που δεν θα μας αρέσει.
2: Καλά, από τα παιδιά αποκλείεται. Λέμε τώρα για άλλες, κάτι περίεργες που βλέπεις καμιά φορά.
1: Πας και στο κατάστημα κατευθείαν εκεί και εμένα, α πούμε, θα με τραβούσαν πάρα πολύ όλα αυτά με τα εποχικά φρούτα που έχουν. Γιατί ξέρεις, το φρούτο που είναι στην εποχή του, το ροδάκι, α πούμε, το κάνουν τζελάτο. Mm-hmm. Δεν μπορεί παρά να είναι τέλειο.
2: Μιλάτε μου πλέον και εμένα. Δηλαδή, μεγαλώνοντα, άρχισαν να μου αρέσουν και αυτά. Δεν το περίμενα ποτέ από τη ζωή μου, αλλά δες, ποτέ μιλές ποτέ.
0: Τσομός. Λοιπόν, Γεωργίου Παπανδρέου 35 πρώην Ανθέων, Άνι Τζελάτο, εκεί θα δείτε πραγματικά και θα γευστείτε μοναδικές γεύσεις παγωτού. Έτσι και εμείς θα το κάνουμε αυτό και αύριο.
1: Ναι, με τζελατίνια και για τα παιδιά χωρίς ζάχαρη και όλες οι επιλογές και ο χώρος και τοποθεσία θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
3: Γεια σας.
4: Έλα μου.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Όχι, όχι, Μανούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο. 95,1.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους.
4: Μόνο Κοσμοράδιο.
5: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ετοιμαστείτε για μια μοναδική συναυλία με το συγκρότημα Μπλε μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο Ποσίδη. Το Σάββατο 11 Ιουλίου οι Μπλε θέλουν και έρχονται στη Χαλκιδική. Εάν θέλετε κι εσείς να τους απολαύσετε, προμηθευτείτε εγκαίρως τα ηλεκτρονικά σας εισιτήρια από την more.com. Σάββατο 11 Ιουλίου μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο Ποσίδη. Μην το χάσετε!
7: Η ώρα είναι 9.
8: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
9: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
10: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εξάρθρωση οργάνωσης με περιστατικά οπαδικής βίας. 19 ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ένας προσωρινά κρατούμενος. Σπάρτη. 2 νεκροί σε μετοπική σύγκρουση αυτοκινήτου με πυροσβεστικό. Αφροδίτη Νέστορα. Μεταφέρθηκε σε κλινική πλαστικής μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της. Αποφασίζεται αν θα πάρει εξιτήριο. Αρχίζει σήμερα η κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Γιάννης Αντετοκούμπο ανακοινώθηκε και επίσημα ως παίκτης των Miami Heat. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 56%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Έρχεται ένα ρομπότ το οποίο θα μας λύσει τα χέρια.
3: Έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ στο θέατρο Κήπου και θα την παρακολουθήσετε με προσκλήσεις από το Κοσμοράδιο.
2: Φυσικά έχουμε και άλλα πρωινά τηλεφωνήματα εκπληκτικά στο δεύτερο μας μέρος και εννοείται τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Εμείς έχουμε τρόπο να εκτονωνόμαστε. Να, με τις νούμερο είναι επιτυχίες. Μάνος Γιώργος Μιράντα, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Λέτε να τάσπασε χθες ο Ρονάλντο που δεν προκρίθηκε η Πορτογαλία.
1: Όπως στο τέλος, ρε φίλε, στο 90. Πάω από ξενέρα.
0: Αυτό πόνεσε, νομίζω, περισσότερο.
1: Εγώ θα ήθελα πραγματικά ένα τελικό Αργεντινή-Πορτογαλία. Πραγματικά έτσι να είναι τελευταία έτσι μάχη ανάμεσα στους δύο θρύλους.
0: Η Αργεντινή μάλλον θα τα καταφέρει, αφού σήμερα παίζει με την Αίγυπτο.
1: Κάτσε να δούμε, περίμενε.
2: Ποτέ δεν ξέρεις. Είναι τώρα να προπώνει αυτό το Μουντιάλ. Ούτε να είναι εγώ στη δίχτυα, λέω.
1: Με το πράσινο κροτήρι ζορίστηκαν.
0: Βέβαια. Επίσης έχει Ελβετία-Κολομβία σήμερα.
1: Σε 11 το βράδυ. Ναι.
0: Πάντως, χθες είχαμε την.
1: Την Αμερική, η οποία έφαγε 4. Ναι. Και νομίζω ότι. Και Βέλγιο να μην υποστηρίζει κάποιο. Μετά από την επέμβαση του Τραμπ στα εσωτερικά τη FIFA, νομίζω ότι όλο ο πλανήτη ήταν με το Βέλγιο.
0: Πήρε τηλέφωνο, λέγε την κόκκινη κάρτα του Αλουνού.
1: Αδερφέ, όλη η Ελλάδα σε μία
2: έκφραση. Πού να ασχολούνται κιόλα με το άθλημα, έτσι.
0: Τίποτα. Απλά θέλει, θα θέλει η Αμερική να το τερματίσει, να φτάσει. Γιατί έτσι. Και αυτό νομίζω ότι σηκώνει τα τηλέφωνα και παρεμβαίνει
1: παντού. Πάρε τα 4 σου τώρα και στρώσε χαρακτήρα.
0: Όπως κάνει όλα τα άλλα. Θα βρει όμως ότι βγάλει την κόμπλεξ του στάνταρ. Φαντάζεσαι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Να το ακυρώσει άκυρη νίκη του Βελγίου, πέρασε η Αμερική.
2: Και βομβαρδίζει, λέει, το Βελγίο.
0: Τώρα είναι να κάνω τον έχω. Τέτοιο είναι. Ω πάντων, ασχοληθεί με τίποτα άλλο. Πάντως για τον Ρονάλντο, να ξέρετε, σε 27 αγώνες που συμμετείχε στο παγκόσμιο κύπελο, στα παγκόσμια κύπελα, πέτυχε 11 γκολ. Δεν είναι και λίγα, βέβαια.
2: Ήταν το τελευταίο του αυτό.
1: Το τελευταίο, εντάξει.
2: Άντε, καλή ξεκούραση τώρα.

0: Τραγουδάει τώρα αυτό ή κάνει ότι τραγουδάει, δεν ξέρω.
1: Σε λίγο, σε λίγο. Όχι, Παναγία.
2: Θα κάνω ντουέτο με την Ελένη, μάλλον σήμερα.
1: Όχι.
0: Θέλω το χρόνο να τον.
2: Να είναι.
0: Όχι, να είναι πιο επικοδομητικό μαζί τη, δεν χάσουμε. Sorry, Μάνο. Σε ακούμε να τραγουδάει σε άλλε φάσει. Δεν τραγουδεί τώρα και με την Ελένη, να έχουμε τόσα πράγματα να πούμε μαζί τη.
2: Γι'
0: αυτό. Γιατί δεν θέλω να χάσω χρόνο, το λέω άντε στα ίσια. Τέλο πάντων.
1: Σήμερα την Ελένη την πάρω μονότερο με εγώ, να ξέρετε. Εσεί θα μα κοιτάτε.
0: Πρέπει να σου παραχωρήσουμε έτσι την προεδρία.
1: Δικαιωματικά πιστεύω μου αξίζει αυτή η θέση σήμερα.
0: Λοιπόν, περιμένουμε την Ελένη Φουρέιρα σε λίγο, θα έρθει στο στούντιο του Κοσμοράδιο 95,1 και εσεί υπομονητικοί, κυρίω όσοι είστε στου δρόμου.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται εκεί έξω, Σοφία.
3: Υπάρχει βοτιλιάρισμα στον περιφερειακό από το ύψο τη Πολύχνη μέχρι την Τούμπα με κατεύθυνση προ τα ανατολικά και με κατεύθυνση προ τα δυτικά στο ύψο των Σικαιών. Έχουμε αρκετέ καθυστερήσει. Μερικέ ακόμη στην άνοδο τη λεωφόρου Παπα-Νικολάου από τα Πεύκα προ το Ασβεστοχώρι και λίγε ακόμη έχουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψο τη Μαρτίου και στην Γεωργίου Παπανδρέου εκεί λίγο πριν το ύψο τη Σοφούλη.

0: Στα καλύτερα που έλκονται, ναι. Ιουλία Καλυμάνη, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και αυτή την φιλοξενήθηκε εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 την προηγούμενη εβδομάδα που έλειπα.
1: Και ήταν η συναυλία καταπληκτική. Αλλά καλύτερα έρχονται συνέχεια, όπως η οικογένεια Τσεκμέ που είναι σε καλοκαιρινή περιοδία και την έχουμε απολαύσει στη Θεσσαλονίκη όταν ήταν εδώ το χειμώνα. Ευκαιρία και για εσάς, σε έναν διαφορετικό χώρο βεβαίως. Αλλά με την έκπληξη ότι τώρα στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ, που είναι πολύ σημαντικός αυτός ο ρόλος.
2: Είναι και πολύ αστείος ρόλος επίσης.
1: Είναι η Μαρία Κίτσου.
2: Παιδιά, συγγνώμη, εγώ θα πάω να ξαναδώ την παράσταση για να δω τη Μαρία Κίτσου σε αυτό το ρόλο. Βέβαια. Φυσικά και οι υπόλοιποι ήταν πάρα πολύ αστείοι.
1: Να πούμε
2: ότι
1: ο Τόλης Παπαδημητρίου μας το είχε αποκαλύψει εδώ, ναι, εκτός αέρα, αλλά δεν μπορούσε να το πει ακόμη.
2: Όντως.
1: Όταν είχε έρθει εδώ και η Πινελόπη Πλάκα εκεί, ο Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Αντώνης Τάμος, Αντώνης Καλομυράκης, Άννη Θεοχάρη, όλοι είναι εκπληκτικοί, γιατί ο καθένας έχει ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο σε αυτή την οικογένεια που πρέπει να γνωρίσετε οπωσδήποτε και θα κερδίσετε προσκλήσει τώρα για να την παρακολουθήσατε.
0: Λοιπόν, πάρτε το κινητό σας τηλέφωνο και στείλτε μας μηνύματα στο Viber στο 6982-951-951. Γράψτε τη λέξη θέατρο, το ονοματεπώνυμό σας. Στείλτε αμέσως τώρα τις συμμετοχές σας και καλή τύχη.
2: Τρεις από εσάς θα βρεθούν μεθαύριο στο θέατρο κήπου στις 9.30 το βράδυ. Τετάρτη βράδυ, όπως. Συγγνώμη, Πέμπτη βράδυ, όπως καταλαβαίνετε. Για να την απολαύσετε. Οπότε, βάλτε τα δυνατά σας, στείλτε τα μηνύματά σας και καλή τύχη. 1, 2, 3,

0: Σας θέλουμε εδώ να είστε συντονισμένοι κάθε πρωί από τις 8 μέχρι τις 12.
1: Χρόνια πολλά στις Κυριακούλες που γιορτάζουν σήμερα.
0: Και στους Κυριακούλιδες.
1: Και στους Κυριακούλιδες, όσους γιορτάζουν. Κυριακή.
2: Πάρουμε τον Πρωθυπουργό.
1: Έχει το...
0: Γιορτάζει σήμερα ο Πρωθυπουργός, έχει κάποια τέτοια πληροφορία.
1: Δεν είμαι σίγουρη.
0: Έχει και άλλη γιορτή.
2: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι γιορτάζει σήμερα.
1: Ναι, κι εγώ.
2: Λες.
1: Δεν ξέρω, αν θέλετε να το. Σαν λαγωνικά που είστε.
2: Να το ρισκάρουμε.
1: Το ψάξετε. Όχι, να κάνουμε τηλεφώνο δεν θα ήθελα. Δεν πειράζει.
0: Κινητό του.
1: Προηγούνται οι φίλοι και οι φίλες εδώ, οι ακροατές μας. Η παρέα μας, τα φιλαράκια μας.
0: Τολμαδάκια.
1: Τολμαδάκια.
0: Θα πατήσει κανείς φίλος ή θα πάρουμε τον Πρωθυπουργό, τι θα γίνει τώρα.
2: Πάμε να πάρουμε
0: τον Πρωθυπουργό. Μην μας εξωθείτε στα άκρα.
1: Μην φτάσουμε εκεί, σας παρακαλούμε. Λοιπόν, έχουμε δουλίτσα εδώ να κάνουμε και συνεχίζουμε με ωραία διάθεση. Μάλιστα, φίλες την αγαπάνε πολύ. Δεν την αγαπάνε. Έτσι, για τους φίλους, όταν τους αγαπάτε, να το δείχνετε, έστω με ένα τηλεφώνημα έκπληξη από το Κοσμοράδιο 95,1.

0: φωτιά.
1: Ωραία, τραγουδήσαμε κιόλας. Λαμπρινή, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου σήμερα.
0: Ζήσεις, Λαμπρινή, και χρόνια πολλά. Το τηλέφωνο να σηκώνεις, ότι σε παίρνουμε άλλη φορά.
1: Από τη Σύση και όλες σου τις φίλες που σε αγαπάνε πολύ πολύ. Σύση, τι τάξεις. Όχι, πολύ καλά τα είπες, Γιώργο μου. Πάρα πολύ καλά τα είπες εσύ.
2: Πάμε
1: τώρα και στην Ελένη. Ελένη.
0: Ελένη.
1: Εκεί που.
0: Τώρα, δεν είναι λίγο στενάχωρο.
1: Μόλις μάθαμε το μήνυμα και το νόημα του τραγουδιού αυτού. Ελένη.
3: Ναι.
0: Καλημέρα, Ελένη.
1: Καλημέρα.
3: Ποιος είναι?
1: Μιράντα.
0: Γιώργος.
4: Μάνος.
1: Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Τέλεια.
0: Τέλεια. Μπράβο.
1: Είσαι στη δουλειά?
3: Είμαι στη δουλειά.
1: Καλά κάνεις.
0: Μπράβο και σε σένα.
1: Να σου πούμε μια καλημέρα ξεχωριστή και διαφορετική και τρελιάρικη από τον Μπό. Από τον Μπό στην Φλό. Αυτό μας είπε.
3: Μπό στην Φλό. Τέλεια.
1: Εντάξει.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κατάλαβες.
4: Μήνυμα ηλίθι, εντάξει.
1: Είσαι το πιο υπέροχο. Το πιο υπέροχο πλάσμα στον πλανήτη Γη, λέει, και σε αγαπάει πολύ. Εντάξει.
3: Ξέρω και εγώ τον αγαπάω.
1: Τι ωραίο. Ο Μπό και η Φλό.
0: Τέλεια.
3: Ακριβώς.
1: Φανταστικά. Φιλάκια.
0: Φιλάκια, καλημέρα.
1: Το του έμεινε.
4: Το του έμεινε αυτό. Θα έλεγα
0: κι εγώ. Βλέπετε. Χρειάζομαι και ένα, παιδιά. Έχω ρίξει του γέρα. Τρία τέτοια. Όχι από αυτά τα τη κονίτσε.
4: Τι είχε, ρε μαδάζρε.
0: Τι είναι, όχι.
1: Να σου πω, Γιώργο μου. Ξέρει τι πιστεύω. Αν δεν ξεβουλώνει με το υλικό που ρίχνει, ξέρει τι πρέπει να κάνει. Να ρίξει το σιφόν, να το δείξει.
0: Να γκρεμίσει το μπάνιο βασικά πρέπει. Τέλο πάντων.
4: Ανακαίνιση.
1: Το διχτάκι βγαίνει. Το σιτάκι αυτό.
0: Άσε με τώρα, μην τα συζητά, δεν πειράζει.
1: Κάνει την προσπάθειά σου, δεν ξέρω, αλλά και εγώ μια φορά που χρειάστηκε. Γιατί βγαίνουν τα νερά
0: μου. Όχι, μέχρι και δεν έχουμε φτάσει, αλλά αργεί ρε παιδί μου λίγο. Δεν είναι εκείνο το. Έτσι.
1: Το τι τριχαριό όμω είχε, παιδιά, δεν λέγεται. Και έχω και προστατευτικό άλλο σιτάκι.
0: Ναι, ναι, άστα όλα πολλά.
1: Τι είναι αυτέ οι τρίχε, ρε παιδί μου.
0: Δεν είναι τώρα, α μην
1: και άλλα στοιχεία, ναι. Καμιά φορά ξεπλένουμε και. Α, επίση. Να σου πω. Και όταν ξεπλένεις, ας πούμε, ρούχα, εγώ είμαι στη λεκανίτσα, μετά μπορεί το.
0: Όχι, όχι, πλυντήριο να είναι. Το πλυντήριο να είναι καλά.
1: Ναι. Δε, τίποτα στο χέρι.
0: Ούτε
1: καν. Όχι. Κανένα.
0: Μεταξωτά δεν έχω. Δεν τέλειες δεν έχω. Οπότε μοιράτο μου τα έχω γλιτώσει αυτά.
1: Θα σηκώνει ούτε και το τηλέφωνο.
0: Δεν πειράζει. Εμείς εδώ κάνουμε μουχαμπέτι όμως.
1: Εμείς όσα μπορέσαμε, καλέσαμε.
0: Ναι.
1: Θα πείτε στους φίλους σας ότι.
0: Άλλη φορά να το σηκώνανε. Α, προσέχανε. Θα αρχίσουν τώρα τα τηλέφωνα. Ναι, γεια σας, τι είναι εκεί. Με πήρατε τηλέφωνο. Θα τους πούμε εμείς τις ευχές. Εκτός αέρα, μην στεναχωριέστε. Αλλά έχουμε και άλλη μία γραμμή.
1: Γιατί όλα τα γκολ τελευταία στο Μουντιάλ μπαίνουν στις παρατάσεις. Το έχετε δει. Στο 90, λοιπόν.
4: Τώρα μην του φυρίξω εγώ να τέλει να λήξει.
1: Όχι. Περίμενε τώρα.
0: Θα σπάνω πάνω και αμό.
1: Να λήξει τώρα.
0: Λυπάμαι, όχι.
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Σταύρο.
5: Ορίστε.
0: Γεια σου, Σταύρο.
4: Γεια σου, Σταύρο.
0: Μπράβο, γελάει ο Σταύρος.
1: Είσαι καλά. Είσαι καλά.
5: Είμαι καλά, είμαι καλά, ευχαριστώ.
1: Είσαι το καλύτερο boss που υπάρχει.
0: Είσαι. Έτσι μάθαμε.
1: Να τα εκατοστήσεις.
5: Πολύ, να είσαι καλά.
1: Πολύχρονος, είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Το κατάλαβε, καλέ.
1: Σε περιμένει η ομάδα για μπύρες. Πώς και πώς.
5: Μπύρες, αμήν και πότε.
1: Άντε βρε, εσύ είσαι ο δύσκολος της υπόθεσης.
5: Μάλλον.
1: Μάλιστα.
0: Έχει άλλες δουλειές, κατάλαβες.
1: Γιατί ρε Σταύρο, ένα διαλυματάκι, πολλή δουλειά έχει πέσει. Άντε τα.
5: Επιβάλλεται, όντως.
1: Τα φιλαράκια, ειδικά σήμερα, συγγνώμη, γενέθλια έχεις.
5: Έτσι, πρέπει.
1: Άντε, μπράβο.
0: Κανονίστε το.
1: Να περνάς καλά, φίλια πολλά, για χαρά.
4: Για τα δουλειά μας. Τώρα τα ολοκληρώσαμε λοιπόν τα τηλεφωνήματα. Έκπληξε αύριο. Πάλι φυσικά στο Viber στο 6982951951 καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας μας θα είναι τα μηνύματα και εμείς θα συγκεντρώνουμε και αύριο θα κάνουμε τηλεφωνήματα έκπληξη και πάλι.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. delta360.gr.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
7: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
8: Καλλιτέχνης
7: Λένα Ζευγαρά.
8: Τίτλος
7: Θα.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
4: Με μια καλή μέρα η πόλη αλλάζει, με μια μελωδία που πάντα ταιριάζει.

0: Καλή σας μέρα.
1: Σας δίνουμε φιλιά πολλά, δροσερά.
0: Παπαρόφιλα, έτσι.
2: Καθόλου καλό δεν ακούστηκε αυτό, να ξέρεις. Καθόλου.
0: Να παπαριάζει.
1: Πρωινά φιλιά. Όχι, συνήθως είναι δροσερά, ρε παιδί μου. Έχεις βουρτίσει και τα δόντια, κάνεις ένα μουά. Έχεις πιει νεράκι.
2: Είναι Σάββατο.
1: Πίνουν.
0: Και να μυρίσει πάλι τη μασχάλη, να δεις ότι δεν μυρίζει.
2: Φτάνει, φτάνει.
1: Δεν μιλούσαμε για τη μασχάλη αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, αλλά Μιράντα, όταν κάνεις δουλειά στο σπίτι, δεν υδρώνει η μασχάλη σου.
1: Γενικότερα.
0: Σου έχω ένα καινούριο ρομπότ. Ο Άιζακ 1 είναι το οικιακό ρομπότ το οποίο διπλώνει τα ρούχα και τακτοποιεί το χώρο. Πετάει, έρχεται η άλλη. Πετάει τα σουτιένς αριστερά και δεξιά. Γίνεται ό,τι γίνεται. Μετά πρέπει να τα μαζέψει.
2: Είναι σκηνικό στο σπίτι του Μάνου.
0: Ναι, καθημερινό φαινόμενο.
1: Κοίτα, αυτό το σκέφτεται ένας άντρας. Μια γυναίκα μπορεί να σκεφτεί πεταμένες κάλτσες δεξιά και αριστερά.
0: Ισχύει και
2: βρακιά.
1: Ναι. Οπότε τα διπλώνει, τα μαζεύει όλα αυτά.
0: Όλα, όλα. 500 ευρώ το μήνα λέει ο συνδρομητική υπηρεσία μπορεί να το έχει ή 8.000 ευρώ εφάπαξ.
2: 8 εφάπαξ εννοείται.
0: Ναι, κοίτα, έχει.
2: Θα κάνει απόσβεση.
0: Κοίτα, τακτοποιεί τα πάντα όπως θες, κρεβάτια, παιχνίδια που μπορεί να έχει πεταμένα, αν έχει παιδιά κτλ. Διαχειρίζεται ρούχα. 8 ώρες αυτονομία, μετά θέλει φόρτιση.
1: Δεν πιστεύω να θέλει και τραπέζι να κρεβάτι να ξαπλώσει να κοιμηθεί. Όχι,
0: φόρτιση, φόρτιση κανονικά.
1: Στον τοίχο.
2: Να σα πω κάτι. Εγώ, παιδιά, αυτό την ώρα που κοιμάμαι το φοβάμαι με στο σπίτι.
0: Γιατί?
1: Σε άλλο δωμάτιο.
2: Άμα που είναι hacker.
0: Το βγάζει από την πρίζα, ρε.
2: Και θα έχει μπαταρία αυτό.
0: Εντελώς.
2: Δεν ξέρω, μπορεί να έχει μια κρυφή.
1: Εγώ είπα, μην αρχίσουν και συνονούνται με τις άλλες έξυπνες συσκευές και μας επιτεθούν τι κάνουν.
0: Όλα μαζί. Πολλές ταινίες βλέπετε, ρε παιδιά, εντάξει.
2: Δεν ξέρω, φαντάζεσαι να αρχίσει να συνονείται με τον τόλμα εδώ παρασκευαστή, ας πούμε. Τι έχει να γίνει εκεί πέρα.
0: Εγώ θα το πάρω πάντως, να ξέρετε.

0: φίλοι δρόμοι οδηγούν στο Κοσμοράδιο 95,1 και στο πρωινό σας εδώ καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 8 με 12.
1: Μια καινούργια μέρα έχει ξεκινήσει, η 7η του Ιούλη. Ελπίζουμε έτσι να έχετε κάποια σχέδια για το σουκού που έρχεται. Προσεχώς, έτσι. Εμείς τα σχέδιά μας έχουν συμπεριλαμβάνουν την Ελένη Φουρέιρα σήμερα που θα είναι στο στούντιο, αλλά και τη συναυλία της, παιδιά, αύριο.
2: Βεβαίως, αύριο το βράδυ. Είπαμε, θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε δίπλες προσκλήσεις.
1: Κάποια άλλα σχέδια, βέβαια, είναι να κάνεις shopping και διασκέδαση, που αυτά πηγαίνουν μαζί στο Mediterranean Cosmos. Πολλές καλοκαιρινές προσφορές, αγαπημένα brands μέχρι 12 Ιουλίου και απολαυστικές βραδιές Square Alive. Εκεί που έχει live μουσική, DJ sets, πολλές αγαπημένες γεύσεις και εννοείται καλοκαιρινή διάθεση.
2: Έτσι γίνεται στο Mediterranean Cosmos, που είναι το αγαπημένο μόλι τη Θεσσαλονίκη, συγκεντρώνει όλο τον κόσμο σε έναν προορισμό.
0: Βόλτα ευθύ αμέσω στου δρόμου τη πόλη, Σοφία θα μα ενημερώσει για την κίνηση.
3: Αυτή τη στιγμή έχουμε μποτιλιάρισμα, είναι στον περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Πολύχνης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και στο ύψος της Τούμπας επίσης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Μερικές ακόμη καθυστερήσεις υπάρχουν στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Στην Τσιμισκή σε όλο της το μήκος έχουμε καθυστερήσεις τώρα, αλλά και στην άνοδο και κάθοδο της Παπανικολάου ανάμεσα σε Έσβεστο Χώρι και Πεύκα. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και σήμερα είμαστε εδώ μέχρι τις 12.
1: Έτσι και οι δραστήριοι πάντα είμαστε στο social, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αυτά είναι ένας ωραίος τρόπος επικοινωνίας, να μαθαίνουμε κιόλας και τα νέα σας με κάποιον τρόπο ή τις απόψεις σας. Για παράδειγμα, σαγιονάρες ή sneakers στις διακοπές.
2: Κοιτάξτε, παιδιά, θα σας πω. Για πάρα πολλά χρόνια. Sneakers, μάλλον όταν λέμε, εννοούμε αθλητικά. Πού πηγαίνω σου, σε σοκολάτα.
1: Για απαραίτητη διευκρίνηση.
2: Για πάρα πολλά χρόνια ήμουν σαγιονάρας. Μέχρι που χρειάστηκε να πάμε. Αποφάσισα να πάω σε μέρη με ανηφοροκατηφόρες, όπω α πούμε βλέπετε. Πύλιο, πάργα, ιστορίες, δεν ξέρω τι.
1: Αυτό είναι, παιδιά, ήταν κάτι.
2: Εκεί, παιδιά, θέλει αθλητικό.
1: Έχει περιήγηση λίγο και τα πλακόστρωτα δεν είναι πολύ βαλικά.
0: Μαύρη ταξιδευτή πήγε σε δύο μέρη.
1: Όταν πα και στην νησιά και σαγιονάρα δεν βολεύει πολύ. Νομίζω και εγώ θα πω τελικά sneakers.
2: Έχει μαζί και τι σαγιονάρες σε μια τέτοια για όταν φτάσει εκεί που θέλει.
0: Έχω πάει με σαγιονάρα σε σπηλιά του Πυθαγόρα, παιδιά. Πώ δεν σκίστηκαν πόδια σαγιονάρα.
2: Και εκεί τη γλίτωσε, ρε
1: παιδί.
2: Αγαπημένοι μας φίλοι, ελάτε και ψηφίστε κι εσείς. Τι θέλετε στις διακοπές περισσότερο, τη σαγιονάρα ή το αθλητικό σας? Μπείτε στα story μας στο Instagram, Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951 και ψηφίστε.

0: δική σας μέρα. Πριν πούμε έτσι απαντήσεις, θέλω να μου απαντήσετε στην ερώτησή μου. Μικρό κίτρινο άλογο.
1: Α, είναι ένιγμα αυτό.
0: Ναι.
1: Μικρό κίτρινο άλογο.
2: Δεν θα προσπαθήσω καν.
0: Πεπόνι. Πεπόνι.
2: Όχι.
0: Πόνι.
1: Μικρό,
0: άλογο, ναι. Κίτρινο, πεπόνι.
2: Πόνι και κάτι κίτρινο.
0: Πεπόνι.
2: Ό,τι να είναι.
0: Πεπόνι.
2: Ναι, ναι. Αχαχαχα.
0: Έλα, ρε Μιράντα, εσένα από σένα περίμενε το θαρέθι.
1: Ήταν πολύ μέσο καλκούτα αυτό το πράγμα.
2: Αυτό δεν πειράζει. Μια άλλη φορά.
1: Ας μας πει η Σοφία απαντήσεις που δίνετε εσείς στην ερώτηση της ημέρας. Ποια γεύση παγωτού δεν θα ήθελες ούτε να τη μυρίσεις.
3: Αβοκάντο, λέει η Αθήνα.
1: Α,
2: νομίζω να υπάρχει κιόλας.
1: Και γεύση νομίζω δεν.
3: Κεφαλοτήρι που λέει η Νικολέτα. Η Βίκη γράφει μόκα. Ενώ.
0: Έλα, ωραία είναι η μόκα.
3: Ναι, σαν να πίνει καφέ.
2: Δεν θέλει, παιδί μου, δεν τη αρέσει.
3: Μπορεί να είναι σαν τη Χριστίνα που λέει γενικά δεν μ' αρέσει το παγωτό, το συχαίνομαι.
2: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Βρήκαμε έναν άνθρωπο που. Πρέπει να είναι, δεν ξέρω.
2: Κάποια. Φέρτε τον αγιασμό.
1: Κάποια πάθηση. Κάτι συμβαίνει.

0: Εδώ ανοίγει και η πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού σήμερα για τους μελλοντικούς σπουδαστές, θα πω.
1: Ακούς, Μάνο?
2: Ναι, προλαβαίνω,
1: σίγουρα.
0: Λοιπόν, πάντως, παιδιά, γίνανε πάρα πολλές ανακατατάξεις. Έτσι, ζητούσα μια φίλη που κοιτούσε, ρε παιδί μου, τότε που εμείς σπουδάζαμε στο ΠΑΜΑΚ και πρέπει να γράψουμε 18.000 μόρια να περάσουμε.
2: Γιατί τώρα πιο λίγα, είναι πιο πολλά.
0: Πολύ λιγότερα.
2: Αλήθεια.
0: Μόνο. Πολύ λιγότερα. Δεν ξέρω για όλες τις σχολές, βέβαια. Αλλά, okay, εμείς θέλαμε να περάσουμε καλά, πώς το λένε. Λες και έχει διαφορά άμα περάσουμε 16,5, αλλά.
1: Να λες, πέρασα τρίτη στη σχολή.
0: Αυτό.
1: Πέρασα δεύτερη. Πρώτη.
0: Όχι, πρώτη.
1: Εσύ τι πέρασες, με τη σειρά είχες?
0: Μέσα στη δεκάδα νομίζω ήμουνα.
1: Στη δεκάδα ήσουν, ναι. Στο top 10.
2: Και αλλά... δεν τη βλέπεις. Wow. Λογιστικό γραφείο έχει ανοίξει.
0: Αυτό δεν ήθελα. Άμα ήξερα ότι η κατεύθυνσή μου θα είναι το λογιστήριο.
2: Μεγάλα, τώρα θα έχεις λεφτά.
0: Τώρα να σου πω την άλλη.
1: Δεν ζηλεύεις την Κατερίνα μέσα.
0: Αυτό θα είχα και όλα. Και νεύρα.
2: Άσε, Μιράντα, να φάεις ένα παγωτάκι λιγάκι. Ναι. Έτσι,
1: λίγο. Μια παγωτάρα να φάει. Έτσι. Ένα τζελάτο.
0: Για πιστεύω, όσοι λένε ότι το παγωτό δεν ξετρελαίνονται, μάλλον δεν έχουν φάει το καλό, το σωστό, το τζελάτο. Και έχει διαφορά όταν λέμε τζελάτο. Να ξέρετε.
1: Αχ, για Γιού Παπανδρέου. Κάτι. Περίμενε. Έχει ακόμη πιο μεγάλη διαφορά όταν λες Άννη τζελάτο.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
2: Είναι φυσικά τζελάτο σεφ η Άννη. Έτσι, όνομα και πράγμα. Γεωργίου Παπανδρέου 35 στην πρώην Αμφέων. Με top γεύση, σας έχω πει ότι αμερικάνικο cheesecake πήρα τις προάλλες και έχω πάθει κουκομπλόκο.
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω το λατισμένο φιστίκι.
0: Αυτό.
1: Και αυτή η μπουγάτσα μου έχει μιλήσει λίγο. Τι να σας πω τώρα.
0: Κάνω
1: και delivery.
0: Και Μιράντα. Σοκολάτα με brown και raspberry.
2: Μιράντα, άμα αληφτούμε raspberry.
1: Να,
2: θες να δοκιμάσεις από πολλές γεύσεις. Θα σου λέω, στο χέρι μου έχω, ξέρω εγώ, raspberry. Εδώ έχω λατισμένο φιστίκι.
1: Το εδώ που είναι, γιατί το άλλο είπε χέρι. Αγαπημένοι φίλοι, και ο Γιώργο 35.
0: Εκεί θα πάω στο κατάστημα να διαλέξω ό,τι θέλω. Στο χωνάκι, στο κυπελάκι, στο μπολάκι, όπως με βολεύει. Εσύ κάνω ό,τι θες. Δεν θα συγχρονιστούν, συντονιστούν αυτά τα δύο.
1: Οι σκέψεις θα είναι άλλη μέρα, άλλη ώρα, να ξέρετε. Αλλά αν είσαι ζάχαρη, θα είναι σίγουρα.
3: Τσέλικα Recycling. Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ. Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα. Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής. Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
4: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Νυχτερινές εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Καρόλου Ντιλ. Θα ασφαλτοστρωθεί απόψε το τμήμα κάτω από την Τσιμισκή. Κεφαλονιά. Προφυλακίστηκε προπονητής μετά από καταγγελίες ανήλικων αθλητριών για σεξουαλική παρενόχληση. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Νέα τρένα στην Ελλάδα μετά από 2 δεκαετίες. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο πρώτος σειρμός Blues Intercity. Πάνω από 430 drones της Ουκρανίας εξαπολύθηκαν εναντίον της Μόσχας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Παγκόσμιο κύπελο ακροβατικού διαδρόμου. Χρυσό μετάλλιο για την Αλεξάνδρα Εφρέμογλου. 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Τι δουλειά έχει ένα πλωτό τείχος 2,2 χιλιόμετρων στους ωκεανούς?
3: Τι γίνεται, τι συμβαίνει όσοι πίνουν νερό κάθε ημέρα από την ίδια κούπα?
2: Και σε λίγο μαζί μας στο στούντιο η Ελένη Φουρέιρα, λίγο πριν τη μεγάλη της συναυλία στο θέατρο. Εκεί στα λέμε εδώ ζωντανά και εσείς θα κερδίσετε και διπλά εισιτήρια. Όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλώς ήρθατε. Αν τώρα μπήκατε στην πέρα του Κοσμοράδιου 95 κομμένα, πάντα ευπρόσδεκτοι είστε, να ξέρετε. Εμείς πάντως είμαστε εδώ από τις 8, ο Μάνος, ο Γιώργος, η Μιράντα και έως τις 12. Τέτοια νέα θέλω να μαθαίνω, παιδιά.
1: Για το τείχος των 2,2 χιλιόμετρων που καθαρίζει τον Ειρηνικό.
0: Σαρώνει ένα γήπεδο κάθε 5 δευτερόλεπτα.
1: Μαζεύει και τους λαγοκεφαλούς.
0: Κοίταξε, εκεί στον Ειρηνικό έχει πολύ πλαστικό. Παιδιά, δεν φαντάζεστε, θα έχετε ίσως ακούσει ένα σημείο, το Great Pacific Garbage Patch. Πάνε και συγκεντρώνονται όλα τα πλαστικά εκεί και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε.
2: Έτσι όπως τα φέρνουν τα ρεύματα, έχει δημιουργήσει σχεδόν ένα νησί.
0: Ακριβώς.
2: Ναι.
0: Και θα πει κάποιος, άμα είναι να μαζεύονται όλα εκεί, τι μας ενοχλούν, μωρί, τα παίρνει ο αέρας και τα
2: ορίστε
0: ρεύματα.
2: Να, τακτοποιούν.
1: Ορίστε να.
0: Όχι, όλα αυτά, παιδιά, μεταφέρονται και σε εμάς, γιατί και ο θαλάσσιος οργανισμός.
1: Έλα, μακριά είμαστε από τον Ειρηνικό, μια χαρά.
0: Ναι, καλά. Εσύ νομίζεις τα θαλασσινά που τρως.
2: Ειρηνικού. Χαμπάρι δεν έχεις.
0: Μάλιστα. Και έτσι λοιπόν, για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, μια Ολλανδική οργάνωση ανέπτυξε μία μέθοδο, έχει κατασκευάσει ουσιαστικά, έχει δύο μεγάλα σκάφη και με τον τρόπο που δεν χρειάζεται να αναλύσουμε περισσότερο, έχει κάτι δίχτυα, κάτι έτσι εκτείνεται σε 2,2 μέτρα και μαζεύουν και μαζεύουν. Δεν φαντάζεται γιατί τόνους πλαστικού μιλάμε.
2: Φυσικά η οργάνωση η ίδια που το έχει κάνει αυτό λέει ότι δεν λύνει το πρόβλημα.
0: Σαφώς.
2: Απλά ας πούμε διορθώνει εκεί το σημείο. Αλλά σίγουρα αυτές οι παγίδες, εκτός του ότι θα έπρεπε να εγκατασταθούν παντού για να λυθεί το πρόβλημα. Το ζήτημα είναι ότι εμείς συνεχίζουμε με κάποιον τρόπο και κάνουμε τα πλαστικά να βρίσκουν το δρόμο τους προς τη θάλασσα και τον ωκεανό.
1: Για να δούμε.

0: Καλημέρα με πολύ αγάπη. Καλημέρα με ήλιο. Καλημέρα με καλή διάθεση. Γιατί έτσι είμαστε εμείς εδώ στο πρωί.
1: Καινούργια αγάπη.
0: Καλημέρα καινούργια ζωή.
1: Σαν σήμερα το 1550 οι Ισπανοί.
2: Αχ, σαν χτες το θυμάμαι.
1: Κονκισταδόρες έφεραν τη σοκολάτα στην Ευρώπη.
0: Να είναι καλά οι άνθρωποι. Ή μας κατέστρωσαν ένα από τα δύο. Δεν ξέρω, είμαι ανάμεσα σε αυτά τα δύο.
1: Ως ρόφημα αρχικά των ευγενών εννοείται. Γιατί πλέπε τότε δεν μπορούσε να
0: είναι. Έλεγε και σας παρακαλώ, ήταν τόσο ευγενικό.
1: Ναι, ναι, ναι. Μετά βέβαια είδε τη σοκολάτα.
2: Μετά μόνο την αλήφουμε πάνω μας και συνεχίζουμε.
0: Αυτός αλήφεται σήμερα όλη τη μέρα. Δεν ξέρω πρέπει να έχεις καταλάβει.
1: Αντιλιακό βάζω.
2: Έβαλα, πήρα και 50 για το πρόσωπο, αλλά μου είπαν να μην βάζουν 50, 30, γιατί το 50 έχει μεγάλη υπεξεργασία στο πρόσωπο. Οπότε λέει δεν κάνει. Μέχρι 30 λέει να χρησιμοποιείται.
1: Άλλη θεωρία κι αυτή.
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων, θα την αναλύσουμε κάποια άλλη στιγμή.
0: Τώρα θα βγούμε στους δρόμους της πόλης. Να μας πει, Σοφία, πού ζορίζονται οι φίλοι οδηγοί.
3: Ζορίζονται στον περιφερειακό, στο ύψος των Σικαιών και παρακάτω στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, γιατί σε εκείνα τα σημεία έχουμε μποτιλιάρισμα. Επίσης και στο κέντρο της πόλης, στην Τσιμισκή, στο ύψος της Καρολουντήλα έχουμε καθυστερήσεις και στη Μανώλη Ανδρώνικου.

0: τα ταξίδια, φύγουμε το Μαρόκο, το Μιλάνο και προσγειωνόμαστε εδώ τη Μισκή 51 στον έκτο όροφο που είναι το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Και εδώ είναι και η Ελένη Φουρέιρα!
2: Γεια σα, παιδιά!
1: Αλήθεια τώρα.
3: Πόσο χαρούμενοι είμαστε.
2: Κι εγώ, πάρα πολύ.
3: Πόσο δεν το πιστεύω. Δηλαδή τώρα θα σου πω τσίμπαμε για να σιγουρευτώ ότι είσαι εδώ. Τσίμπαμε.
2: Είναι εδώ, είναι εδώ. Είναι μια κούκλα, είναι υπέροχη. Είναι χαμογελαστή, λαμπερή. Έτσι όπω σε βλέπουμε, σε ξέρουμε, σε έχουμε ξαναδεί backstage βέβαια πολλέ φορέ. Σε πολλέ συναυλίε του Κοσμοράδιο και live και τέτοια.
1: Αλλά έτσι εδώ μαζί μου στο στούντιο και πρωινή κιόλα. Και ενώ χθε το βράδυ. Εγώ σε είδα χθε το βράδυ, να ξέρει, ναι. Ήσουν πάνω στη σκηνή. Να το πούμε για όσου δεν ήταν χθε το βράδυ στη συναυλία του Απών, στη Μονή Ζαριστών, ήταν η έκπληξη τη βραδιά.
2: Πήγα στο φιλαράκι μου, δεν γινόταν να μην πάω.
1: Πολύ το χαρήκαμε.
2: Επειδή ξέρει, αύριο είναι η δική μου συναυλία. Λέω, δεν πετάγω μια μέρα πριν να κάνω και λίγε διακοπέ με τα Θεσσαλονίκη, γιατί έχουν έρθει και πολύ καιρό.
1: Καλά, εξηγήθηκε.
2: Πόσο φάνηκε. Ήταν πολύ ωραία.
3: Και ο χώρο, ο κόσμο.
2: Και ο κόσμο είναι καταπληκτικό. Και ο Απών είναι μοναδικό, ρε παιδί μου, σε αυτό που κάνει.
1: Πραγματικά πολύ ωραίο. Και αυτό έλεγα πριν στα παιδιά, ότι περάσαμε εξαιρετικά χθε το βράδυ. Βέβαια, εμεί τώρα έχουμε το νου μα λίγο στο αυριανό βράδυ, στο θέατρο Γη. Που
2: μετά από
1: φαντάζομαι
2: τόσο καιρό,
1: το έχει και εσύ.
2: Το έχω και χαίρομαι πάρα πολύ μετά από τόσο καιρό που ξανάρχομαι στη Θεσσαλονίκη. Γιατί έκανα μια απουσία 2-3 χρόνια, νομίζω. Με το Hybrid Tour, το οποίο ξεκίνησε από την Αθήνα με μεγάλη επιτυχία. Χαίρομαι πάρα πολύ. Σε μια τόσο δύσκολη εποχή, ξέρεις, η εποχή είναι λίγο δύσκολη πια και για τους καλλιτέχνες και ο κόσμος ζορίζεται και το καταλαβαίνω. Χαίρομαι πάρα πολύ για την αποδοχή. Και αύριο θα κάνουμε ένα τεράστιο πάρτι στο Θέατρο Γης.
1: Πήραμε μία μικρή γεύση από ό,τι έγινε στην Αθήνα από τα social. Βέβαια, φαντάζομαι ότι είναι πολύ διαφορετικό να το ζεις από κοντά, αλλά ήδη ξεσηκωθήκαμε από Κίνα πάρα πολύ. Πόσο εύκολο είναι κάθε φορά που έχεις κάτι καινούριο να κάνεις, να λες αυτό θα αποφασίσω, αυτό θα κάνω, αυτό θα φορέσω, αυτό θα χορέψω. Δηλαδή, είναι μια διαδικασία που.
2: Ναι.
1: Πόσο παίρνει.
2: Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Παίρνει πολύ θεά ουσία. Παίρνει πάρα πολύ χρόνο, η αλήθεια είναι. Κάποιες φορές λίγο παραπάνω, κάποιες φορές λιγότερο. Κάποιες φορές αυτό που θες να παρουσιάσεις το έχεις βρει κατευθείαν με την ομάδα σου και το ένα κολλάει με το άλλο σαν puzzle και έτσι έρχεται και δένει. Κάποιες φορές, επειδή μπορεί να έχεις κουραστεί, δεν σου έρχεται πολύ εύκολα το τι θα παρουσιάσεις ή το πώς πάντα παρουσιάζεις το ίδιο πράγμα. Είσαι η Ελένη Φουρέιρα, έχεις αυτά τα τραγούδια, έχεις αυτές τις χορογραφίες, αλλά επειδή εγώ προσωπικά θέλω στο κοινό μου κάθε φορά που θα δει το show μου να νιώσει ότι βλέπει κάτι διαφορετικό, ενώ βλέπει τις χορογραφίες που αγαπάει, ακούει τα τραγούδια που αγαπάει, νιώθει ότι έχει εξελιχθεί αυτό το show ή αυτή η συναυλία που θα δει αύριο και πιστεύω ότι από πριν 2 ή 3 χρόνια που ήμουν εδώ τελευταία φορά θα δούνε ένα σοου πολύ γεμάτο, πολύ περιποιημένο, αρκετά, και θα το πω έτσι, ελπίζω να μην ακούσει περίεργα, ακριβό, γιατί νιώθω ότι θέλω να χαρίζω στο κοινό μου μια ακριβή παραγωγή, κάτι το οποίο πολλές φορές δεν μπορεί να μας συμφέρει εμάς τους ίδιους, αλλά εγώ δεν θα ήθελα να παρουσιάσω κάτι λιγότερο από αυτό.
3: Θέλεις να δώσεις στον κόσμο κάτι
2: θέλω
3: παραπάνω.
2: Θέλω να έρθει και να νιώσει ότι βλέπει κάτι που θα βλέπει στο εξωτερικό. Οπότε, ναι, κάνω μια ακριβή παραγωγή για να περάσουν εκείνοι καλά και να τους μείνει εξέχαστη
0: Ελένη,
2: η βραδιά αυτή.
0: Αν είχες έτσι την επιλογή, πώς έκανες χθες εσύ έτσι, τάκ, την εμφάνιση στην συναυλία του Απών. Mm-hmm. Μία ή ένας καλλιτέχνης από το εξωτερικό, ποιος θα ήθελες έτσι να πεταχτεί την ώρα που τραγουδάς, ας πούμε.
2: Α, πάρα πολύ.
0: ένας ή μία.
2: Πάρα πολύ, ρε εσύ. Τώρα η Μπιονσέ θα ήθελα πάρα πολύ. από γυναίκες που πεθαίνω και θαυμάζω. Η Doja Cat μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσουν έτσι αυτές οι τραγουδίστριες που έχουν πάθος και τα δίνουν όλα και τα σπάνε. Είναι πολύ ο Harry Styles. Θα ήθελα, δεν θα με χάλαγε καθόλου να έρθει να πει ένα
1: γεια. Ούτε είναι friendly. Ένα γεια.
3: Τίποτα. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν ένα διάστημα. Είχαμε μιλήσει τηλεφωνικά, νομίζω, εδώ στο Κοσμοράδιο, που έβλεπε συναυλίες και στο εξωτερικό. Έτσι, ίσως μάζευε εικόνες, εμπειρίες, ιδέες.
1: Εμπειρίες, έτσι.
3: Ναι, τι σου έμεινε, ποια συναυλία έχεις πάει και έχεις πει πω αυτό ήταν πραγματικά wow.
2: Δεν το έχω κάνει αυτό που λες. Έχω πάει σε μία συναυλία μόνο όλα αυτά τα. Βασικά, έχω πάει σε 3 συναυλίες. Οι δύο ήταν της Beyoncé. Μέχρι εκεί. Μαζεύω όμως εικόνες και εμπνέομαι όντως από καλλιτέχνες στο εξωτερικό και πια επειδή το ίντερνετ είναι έτσι πλούσιο από εικόνες, ναι, μαζεύω ιδέες βλέποντας συναυλίες καλλιτεχνών στο ίντερνετ αν θέλεις, και έτσι εμπνέεσαι από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν και την οικονομική ικανότητα και τον κόσμο, όλο αυτό το παγκόσμιο πράγμα για να μπορούν να χτίσουν πολύ ωραίες εικόνες και έτσι εμπνέεσαι, προσπαθείς έτσι να πάρεις ιδέες και να τις αλλάξεις και να τις προσαρμόσεις πάνω σου. Νομίζω ότι δεν υπάρχει παρθενογέννηση πια σε κάτι. Σίγουρα εμπνεούμαστε, εμπνέουμε αν θέλεις.
3: Σωστά.
2: Και έτσι προσαρμόζουμε πάνω μας πράγματα που μας αρέσουν, γιατί πρέπει νομίζω να έχεις και την ικανότητα να καταλαβαίνεις αν αυτό που θέλει ή βλέπεις και σ' αρέσει μπορείς να το υποστηρίξεις.
3: Και όλα αυτά βέβαια είναι πάρα πολύ απαιτητικά και από πλευράς φυσικής κατάστασης και όλα αυτά, έτσι. θα εμβαθύνουμε σε λίγο με αυτό και επίσης θα μάθεις με ποιον τρόπο ήσουν παρούσα στα γενέθλια του Γιώργου Τσεσμετζή.
1: Θα τα πούμε στον αέρα, τέλεια.
2: Ωραία.
4: Κοσμοράδιο ακούγεται στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, ακόμη και στη μηχανή. Το επιβεβαιώνει και ο Θανάσης Κουρλαμπάς.
5: Ναι, γεια σας.
6: Ναι, παρακαλώ πείτε μου λίγο γρήγορα γιατί είμαι στη μηχανή.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Αν ακούω Κοσμοράδιο, φυσικά.
5: Ράδιο.
6: Αλλά ακούω γενικά ράδιο, όχι, σας είπα, ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, ευχαριστώ.
7: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία. Ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδανιά Χαλκιδικής.
9: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Με μια καλή μέρα η πόλη αλλάζει. Με μια μελωδία που πάντα ταιριάζει.

0: Ίσως από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια της Ελένης στο συγκεκριμένο. Το παίζω πάντα κιόλας όταν παίζω μουσική.
1: Όχι μόνο δικό σου.
0: Είναι αγαπημένο.
1: Όχι, πρέπει. Πόσα χρόνια έχουν περάσει από το 18. 19, πότε βγήκε το Καραμέλα, νομίζω.
0: Ναι, το 18.
1: Θα δεις τι γίνεται με αυτό το τραγούδι αύριο.
0: Ακόμα.
1: Είναι από τα τραγούδια που το γήπεδο θα σπάσει.
2: Είναι τώρα... πάρτι, ρε παιδί μου. Είναι αυτή. Εγώ το έχω δει πάρα πολλές φορές.
3: Τώρα που το λες. Στην προηγούμενη συναυλία σου, όντως, στο PAOK Sports Arena, περιμέναμε όλοι το Καραμέλα. Πού είναι το Καραμέλα, γιατί το είπες τελευταίο, προτελευταίο. Και έγινε τη κακομοίρα.
1: Επειδή το βάζω τελευταίο.
2: Ξέρουμε τι κάνει.
3: Τώρα, Ελένη Φουρέιρα, που είσαι εδώ στο στούντιο του Κοσμοράδιο, θα δει μια φωτογραφία του Γιώργου Τσεσμετζή.
2: Γιατί το έχετε κάνει θέμα αυτό τώρα. Εγώ ήθελα να το δείξω off air. Λοιπόν, αυτή είναι η φωτογραφία από τα γενέθλια, από ψηλά, αλλά κάτσε να δει την κοντινή φωτογραφία που την κανόνισαν οι φίλοι μου.
3: Έψαχνα προσωπικά
1: ότι ντούρτα να δω αν είμαι όμορφη.
3: Να πάρω τα credits από φωτογραφία σας από μια άλλη συνάντησή μας εδώ
2: backstage. Στην έκθεση
3: από την έκθεση
2: ναι.
3: Της έρθει.
2: Αυτή εδώ.
1: Αυτή ωραία. Είστε πολύ.
2: Είμαστε με την Ελένη.
1: Είστε πολύ ωραίοι. Αγάπη, πόσο. Α, μικρούλης. Όχι, όχι.
0: Οριακά είχατε τελειώσει σχολείο τότε.
3: Φώτο πρέπει να είναι του 19.
1: Του 19 πρέπει να είναι η φώτο. Κοιτάω και εμένα.
2: Όχι, στη ΔΕΘ ήταν.
1: Στη ΔΕΘ, 19.
2: Στη 19 ήταν.
3: 20, κάπου εκεί.
0: Εκείνη τη σύνδεση την έχω και σε βίντεο.
1: Έλα.
0: Ναι, όλοι.
1: Τι ωραία.
3: Και νομίζω ότι του είχες κάνει και ριπόστα.
1: Σίγουρα.
3: Γενικώς είσαι στα social τόσο όσο νομίζω.
1: Δεν το έχω πολύ.
3: Να προφυλάσεις και τον εαυτό σου.
1: Δεν το έχω και πολύ. Δεν είναι ότι γίνεται και επίτηδες.
3: Καλά, κάνεις προπονήσεις, κάνεις πρόβες, έχεις το παιδί.
1: Σίγουρα λόγω του Ερμή δεν έχω χρόνο καθόλου για τα social, αλλά νομίζω δεν είμαι πολύ άνθρωπος των social. Δηλαδή μπορεί να μην ανοίξω το Instagram για 3 μέρες.
3: Α, okay.
1: Ναι, δεν έχω.
3: Σε ανησυχεί.
1: Δεν έχω χρόνο, δεν έχω τέτοιο.
3: Το πώς ο Ερμής, όταν μεγαλώνοντας δει όλο αυτό τον κόσμο, πώς θα πρέπει να πάει τα βήματά του προς τα εκεί, θα τον προφυλάξει, θα τον.
1: Πάρα πολύ.
3: Εμποδίσεις.
1: Προσπαθώ, δεν ξέρω. Άκου, προσπαθούμε και εγώ και ο μπαμπάς του να είναι έξω από όλο αυτό. Γι' αυτό και τον έχουμε λίγο, δεν τον δείχνουμε πολύ. Έχουμε αυτή την νοοτροπία. Και το πάμε προς τα εκεί όσο μπορούμε για να το προστατέψουμε, να είναι ένα παιδί ανεξάρτητο, ένα παιδί που δεν είναι διάσημο αν θέλει. Δεν ξέρω πώς να το πω. Δεν χρειάζεται να είναι διάσημος.
3: Ναι.
1: Χρειάζεται αν θελήσει να το κάνει, να ασχοληθεί με οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό, με το ποδόσφαιρο, με το τραγούδι, με οτιδήποτε τέλος πάντων θέλει κάνει ζωή του, να χτίσει κάτι δικό του και να το επιλέξει εκείνος. Οπότε το πάμε κάπως έτσι. Τώρα, ναι. Νομίζω ότι όταν θα είναι σε μια ηλικία ο Ερμής που θα γνωρίσει τα social ή οτιδήποτε, θα έχουν αλλάξει και λίγο τα πράγματα.
3: Να δούμε.
1: Εμείς τρώμε λίγο τη σκληρή πλευρά των social. Την τρώμε καλά.
3: Σε αυτό
1: θεωρώ
3: ακριβώς...
1: ότι σε λίγα χρόνια από τώρα θα... Δεν θα μπορείς να μην ταυτοποιείς κάποιον που μπορεί να κάνει ένα πολύ κακό ή άσχημο σχόλιο ή ρατσιστικό ή οτιδήποτε.
3: Αυτή η ανεξέλεγκτη...
1: Οπότε θεωρώ ότι αυτό θα αλλάξει.
3: Η ανεξέλεγκτη κατάσταση πρέπει να ενοχλεί πάρα πολύ εσάς τους ανθρώπους που είστε τόσο προβεβλημένοι. Πώς την εξηγείς, γιατί κάποιος τόσο εύκολα κράζει, να το πω ευγενικά.
1: Ας εμάς που είμαστε, ρε παιδί μου, και στη θέση που είμαστε. Εδώ άνθρωποι που απλά δεν είναι χωρίς να είναι ούτε influencers ούτε τίποτα. Μπαίνεις και βλέπεις πόσο κακία, ρε παιδί μου, κάποιοι άνθρωποι πίσω από ένα ψεύτικο προφίλ μπορούν να βγάλουν. Αλλά νομίζω ότι θα κρατήσει πολύ λίγο ακόμα αυτό. Γιατί είναι ένα ψηφιακό bullying που, ξέρεις, καμιά φορά το βλέπουμε συμβαίνουν στα παιδιά στο σχολείο. Συμβαίνει στα παιδιά. Και τώρα συμβαίνει και στο ίντερνετ στα παιδιά. Και αυτό πιστεύω ότι θα αλλάξει. Και πρέπει να αλλάξει για να προστατέψουμε τη νέα γενιά.
2: Έχει φτάσει λίγο στα όρια του αυτό το θέμα.
1: Ναι,
2: έτσι,
1: έχει φτάσει.
2: Τα έχει περάσει βασικά.
1: Τα έχει περάσει τα όρια. Δηλαδή ο άλλος μπορεί να σου ευχηθεί κάτι τόσο άσχημο. Έτσι απλά και επειδή ο ίδιος είναι καλά ή καθρεφτίζει λίγο τη δική του. Το δικό του άγχος πάνω σου.
3: Εσύ να στεναχωρηθείς και αυτό θα κοιμηθεί καλά μετά.
1: Δεν γιατί... θα κοιμηθεί καλά, όχι.
3: Πιστεύεις, όχι.
1: Εγώ θα κοιμηθώ καλά. Αυτή είναι η διαφορά, ότι στο τέλος, στην πραγματικότητα, εγώ θα κοιμηθώ καλά, γιατί το τι μπορεί να πει κάποιος που καθρεφτίζει τον εαυτό του σε αυτό το σχόλιο δεν έχει να κάνει με μένα, ούτε προφανώς. Με αντιπροσωπεύει εμένα. Δεν με νοιάζει καθόλου. Το θέμα είναι ότι αυτός δεν κοιμάται καλά, αυτός δεν είναι καλά.
3: Και είναι πολύ
1: αυτός ο άνθρωπος δεν είναι καθόλου καλά για να αντιδρά έτσι. Κάτι του συμβαίνει, οπότε κρίμα. Εγώ πιο πολύ στεναχωριέμαι για τους ίδιους.
3: Να επιστρέψω λίγο στον Ερμή. Έχεις μια αγαπημένη ασχολία μαζί του? Να του διαβάσεις κάτι, να του τραγουδήσεις, να παίξεις ένα παιχνίδι?
2: Δεν έχει και ο Ερμής μια αγαπημένη ασχολία μαζί σου επίσης?
1: Ο Ερμής είναι τώρα σε μια κατάσταση η οποία είναι πραγματικά δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη ασχολία να πεις ότι κάθεται εκεί με τσόζα. Είναι 3,5 χρονών και δίνει πόνο.
2: Τρέλα τώρα.
1: Ενέργεια. Όταν σου λέω δίνει πόνο.
0: Στο τραγούδι ή στο ποδόσφαιρο?
1: Όχι, στο παιχνίδι γενικά.
0: Α, στο παιχνίδι. Okay.
1: Στο τραγούδι μέχρι στιγμής βλέπω ότι δεν έχει πάρει τίποτα.
3: Όχι,
1: ούτε στο χορό. Μιλάμε, δεν έχω δει πιο άγαρμπο. Κάνει κάτι τέτοια. Λέω ευτυχώς τίποτα δεν πήρε.
2: Μάλλον προς ποδόσφαιρο.
1: Στο τραγούδι έχει αρχίσει και τραγουδάει έτσι. Τραγουδάκια έτσι. Που τα μαθαίνουν και στο σχολείο. Ή το Τζάκι Τζάκι, Τζάκι Τζάκι, κάνει τέτοια. Αλλά νομίζω πιο πολύ στο ποδόσφαιρο το βλέπω.
3: Πιστεύει.
1: Την κλωτσάει καλά την μπάλα. Είναι πάρα πολύ αθλητικός. Είτε γίνει αθλητής είτε όχι. Οπότε η ενέργειά του είναι λίγο μέσα στην τρέλα. Νομίζω ότι η αγαπημένη μου στιγμή με τον Ερμή είναι εκεί που τον βάζω για ύπνο κάθε βράδυ. Που είναι έτσι ήρεμος και του λέω παραμύθια και μου λέει και αυτός από τη φαντασία ότι μεγάλη διάφορα παραμύθια που δεν έχουν καμία συνοχή.
3: Τι όμορφο όμως αυτό, είναι δημιουργικός.
1: Και είναι νομίζω η πιο ωραία στιγμή και επειδή έχει ηρεμήσει όλο αυτό και το ότι ξέρεις εκείνη τη στιγμή τα παιδιά είναι λίγο πιο ευάλωτα και λίγο πιο,
2: πιο τρυφερά
1: και επειδή είναι πολύ τρυφερούλης μπορεί να μου πει ένα τα αγαπώ μαμά.
2: Εκεί
1: είναι η πιο ωραία στιγμή, ναι.
3: Τι όμορφα. Θα μοιραστούμε και άλλες ωραίες στιγμές εδώ στο στούντιο του Κοσμοράδιο 95,1 με την Ελένη Φουρέιρα που παραμένει στην παρέα μας.

0: Ναι.
1: Για ποιο τραγούδι. Ναι.
2: Είναι
3: για το αλληλούια λέμε που ακούγαμε τώρα. Εδώ πέρα...
2: Το τι γίνεται στις συναυλίες με αυτό το τραγούδι και το τι παθαίνει ο κόσμος, η ενέργεια. Δεν το έχω ξανανιώσει αυτό. Θα το δείτε αύριο.
0: Θα το ζήσουμε και
2: αύριο. Θα
0: εμείς
2: το ζήσετε
0: ζήσουμε.
2: Πραγματικά, θα δείτε τι εννοώ.
0: Αυτό το συνέστημα να είσαι στον κόσμο μπροστά σε χιλιάδες άτομα και να εισπράττεις όλη αυτή τη θετικότητα, τα vibes. Δεν ξέρω πώς μπορεί να είναι. Πρέπει να είναι σπουδαίο.
2: Είναι ευλογία, ναι. Είναι ευλογία.
0: Και γενικά
2: είμαστε τυχεροί καλλιτέχνες που μπορούμε να το ζήσουμε και να το νιώσουμε, να πάρουμε απότομα από χιλιάδες ανθρώπους όμορφη ενέργεια. Είναι ευλογία, νομίζω σου δίνει ζωή αυτό το πράγμα και σου καταστρέφει και όλες τις ανασφάλειες, σε κάνει και νιώθεις ότι σε αγαπάνε. Είναι, δεν ξέρω πώς να το πω ρε παιδί μου, πραγματικά είναι ευλογία, είναι απίστευτο συνέστημα.
0: Και το εκφράζεις με κάθε αφορμή που έχεις, έτσι βλέποντάς και σε άλλες συνεντεύξεις σου, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Οι καλλιτέχνες όντως να το ζείτε, να το λέτε και να νιώθουμε κι εμείς ότι όντως παιδί μου μας υπολογίζει ο καλλιτέχνης.
2: Όχι πάρα πολύ, τι λες τώρα. Εγώ θα κάνω 2 ώρες και non-stop αύριο. Θα γεμίσω μελανιές πάλι, γιατί για ποιον το κάνω αυτό.
0: Αυτό να πούμε, καταπονείσαι πάρα πολύ στις συναυλίες, έτσι. Χώρια την προθέρμανση πριν, χώρια τη φυσική κατάσταση πρέπει να έχεις.
2: Όχι, όχι, δεν έχει καμία σχέση όμως. Εκείνη η ώρα είναι υπερένταση, το δίνεις όλο και δεν το καταλαβαίνεις.
3: Και εμείς που σε βλέπουμε από κάτω, λέμε πώς γίνεται αυτό. Δεν, δηλαδή, φαίνεται δύσκολο. Φαντάζομαι ότι είναι πιο δύσκολο από ό,τι φαίνεται.
2: Γίνεται από αυτό που σου λέω όταν βλέπεις όλη και παίρνεις όλη αυτή την αγάπη. Κάπως γεμίζει αδρεναλίνη, τουλάχιστον εγώ. Και δεν με νοιάζει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τώρα στο Κατράκι, επί 20 λεπτά τραγούσα με κράμπα και χόρευα. Δεν σταμάτησα, δεν μπορούσα να σταματήσω.
0: Πίστευτο.
2: Δεν ήθελα. Πήγα να πεθάνω την κούραση. Δεν με ένοιαζε.
0: Υπέροχο.
2: Και 2-2,5 ώρες να κοπανιέσαι για να το κάνεις με... Είναι όλο ο κόσμος. Ο κόσμος το κάνει αυτό.
0: Αυτό είναι καταπληκτικό.
2: Αυτοί μου δίνουν την ενέργεια και το κάνω. Αλλιώς δεν θα βγαίνει έτσι.
0: Και αφού ξέρεις πολύ καλά τα τραγούδια σου και το πώς αλληλεπιδράνε με τον κόσμο και με σένα.
3: Ελένη Φουρέιρα, ήρθε η ώρα για να παίξουμε το τίτλος παρακαλώ. Θα σου κάνουμε διάφορες ερωτήσεις και η μόνη σωστή απάντηση θα είναι ένας τίτλος από κάποιο τραγούδι σου.
0: Οκ. Okay. Σε ποιο τραγούδι λαχανιάζεις περισσότερο όταν το χορεύεις?
2: Φουέγο.
0: Ναι, αλλά είναι συγκλονιστικό.
4: Σε ποιο τραγούδι έχεις ξεχάσει περισσότερες φορές τους στίχους?
2: Άνεμος αγάπης. Συγγνώμη, δεν ξεχνάω ποτέ στίχους και μου έχει συμβεί 2 φορές το άνεμος αγάπης, δεν ξέρω γιατί.
0: Και εκεί έχεις βοήθεια.
2: Και λέω ότι να είναι.
3: Ό,τι μου έρθει.
2: Και μετά γελάω και μετά μου έρχεται και το συνεχίζω.
3: Ποιο τραγούδι σου ζητούν περισσότερο οι fans?
2: Τραγούδια που δεν τα ακούνε πολύ συχνά συναυλίες, επειδή είναι πολλά τα τραγούδια που δεν λέω. Είναι και πολλά τα χρόνια, μάνα μου. Πολλές φορές μου ήταν τραγούδια που δεν τα έχω πει σε συναυλίες. Π.χ. το τόμα, μην μου το ζητούσαν συνέχεια και το έβαλα.
0: Α, και αν δες. Ποιο τραγούδι απολαμβάνεις περισσότερο εσύ να λες live? Το χαίρεσαι. Ή σου μιλάει περισσότερο για κάποιο λόγο?
2: Το χαίρομαι. Είναι πολλά αρέσει.
3: Πρέπει να διαλέξεις.
2: Πρέπει να διαλέξω ένα.
0: Πρέπει να πεις
4: ένα. Ο χρόνος μετράει από τώρα.
2: Αλληλούια. Λοιπόν, βασικά δύσκολο, πολύ τραγούδι. Δύσκολο, λέω, θα κλείσω, δεν θα κλείσει η φωνή μου. Αλλά το χαίρομαι όμως πάρα πολύ.
4: Ποιο τραγούδι θα ήθελες να είχε γίνει πολύ μεγαλύτερη επιτυχία?
0: Ακόμη πιο πολύ.
2: Ακόμη πιο
4: ναι,
2: πολύ.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Ίσως που αδικήθηκε.
2: Το γέγιο.
0: Α, ναι, όντως, ωραίο.
3: Ποιο τραγούδι σου θυμίζει την αρχή της καριέρας σου?
2: Μια νύχτα μόνο.
0: Σωστά. Ποιο τραγούδι θα έδινες σε άλλη τραγουδίστρια αν δεν το έλεγες εσύ?
2: Θα έλεγα, θα έδινα το Αλληλούια.
3: Πού?
0: Θα το έδινες,
2: Όχι, θα το έδινα.
3: Όχι, αν έπρεπε. Με το ζόρι.
2: Αν δεν μου είπες,
3: πού θα το έδινες?
2: Αν. Θα έδινα το Αλληλούια στην Άννα.
0: Θα το δίνεις κάπου πολύ καλά, εντάξει.
4: Λοιπόν, ποιο τραγούδι, έτσι, είναι κατάλληλο soundtrack για να κάνει κάποιο σεξ?
2: Γδύσου θέλω να μιλήσω.
3: Είμαι σίγουρος. Προφανώς. Και αν έπρεπε να μείνει ένα τραγούδι μόνο δικό σου στην ιστορία, ποιο θα διάλεγες να είναι?
2: Έλα, που με αντιπροσωπεύει 100%.
3: Όλο, εσύ το διαλέγεις.
2: Ωχ, πόσο δύσκολο είναι αυτό που με ρωτάς.
0: Δίπλα στο Ελένη Φουρέιρα, το τραγούδι που θα μπει είναι
2: Φουέγο.
3: Τι να κάνουμε τώρα, παιδιά,
2: είναι και η ιστορία του τώρα. Είναι όλο, είναι
0: Ελένη. Εδώ εμείς και ανατριχιάζουμε βλέποντάς σε στη χορογραφία, να το ερμηνεύεις, να είσαι φουέγο ίδια. Όπως το γράψα και στον καφέ σου.
2: Ναι, ιδέες.
3: Το γράφει και ο καφές. Η Ελένη Φουρέιρα είναι φουέγο. Σας παρακαλώ. Ή όπως είχες πει τότε. Yeah, yeah, fire. Εντάξει, υπέροχη ατάκα. Καταπληκτική.
2: Μετά από, ξέρεις ότι αυτό έγινε μετά από 250 συνεντεύξεις.
3: Το φαντάζομαι.
2: Γιατί... 250 συνεντεύξεις και την ημέρα και ήταν ο τελευταίος. Και επειδή είχα κουραστεί, είχε καεί και ο εγκεφαλός μου, ξέρεις. Μου λέει αυτό, μου λέει τι σημαίνει, μου λέει. Λες, yeah, yeah. Φουέγο. What does that mean? Και λέω τώρα τι μου λέει. Και μετά έπρεπε να δώσω συνέντευξη σε 2 λεπτά στο New York Times. Και είχα αγχωθεί γι' αυτό. Και λέω τι να του εξηγώ τώρα τη σημερινό τραγούδι. Για fire, λέω να τελειώνουμε.
3: Δεν φοβερό όμως ότι από τις 250 συνεντεύξεις εκείνη τη μέρα αυτό το στιγμιότυπο το θυμόμαστε ακόμα. Και το λέμε και σαν ατάκα δηλαδή.
2: Μαμά με δεις, το κοιτάω και σαν να του λέω τι με ρωτάς ρε μπρο, ξέρω εγώ. Θα το λέγε ένα νέο ρεμπρό, τι γίνεται, τι γίνεται.
3: Λοιπόν, Ελένη, στην Eurovision, τώρα που τα λέμε, είναι κάτι το οποίο το θυμάσαι και λες αχ, τι ωραία, ή λες αχ, Παναγιά μου, τι είχα τραβήξει.
2: Αχ, Παναγιά μου, τι είχα τραβήξει.
3: Και κατά τη διάρκεια ή πιο πολύ μετά.
2: Κατά τη διάρκεια μετά ήταν πολύ ωραία. Είναι πολύ δύσκολο τώρα να διαγωνίζεσαι, παιδιά, και ειδικά άμα είσαι καλλιτέχνης. Σκέψου τώρα να βγω αύριο συναυλίες και απλά να διαγωνιστώ. Το ίδιο θα είμαι χαρούμενη και το ίδιο θα είμαι καλή. Το άγχος για αρχής από το ταλέντο σου ή αυτό που παρουσιάζεις, αν αυτό που είδατε εσείς ήταν top, εγώ ήμουν 50% κάτω από το άγχος. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δηλαδή, δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και όλο αυτό που μετά εκπροσωπείς μια χώρα και αν δεν πας καλά, και αν συμβεί αυτό, και αν συμβεί αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
4: Θεωρούσες όμως τον εαυτό σου νικήτρια εν τέλει, άσχετα που δεν κέρδισε.
3: Αλλά και εμείς τη θεωρούμε σε όλη
2: κόλλα. Όταν φτάνεις ανάμεσα 44 χώρες να βγαίνεις δεύτερος, είναι μεγάλη νίκη, και ειδικά με την Κύπρο αυτό. Που μέχρι τότε νομίζω είχε αποκλειστεί τον προηγούμενο χρόνο. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι στη Eurovision να πάρεις μια χώρα που είχε αποκλειστεί τον προηγούμενο χρόνο και να τον φτάσεις δεύτερο.
0: Και ανατρέποντας προγνωστικά επίσης.
2: Τα πάντα.
3: Πιστεύεις.
2: Ήταν πολύ δύσκολο. Δεν πήγαμε την Ελλάδα, μια χώρα που ήταν πολύ ψηλά στην Eurovision. Η Κύπρος μετά εννοείται αναγνωρίστηκε και πιο πολύ.
0: Σωστά.
3: Πιστεύεις ότι αν εκείνη τη χρονιά είχες πάει με το Φουέγκο με την Ελλάδα, θα είχες κερδίσει, θα έκανε αυτό τη διαφορά?
2: Δεν ξέρω. Μπορεί και ναι, μπορεί και δεν ξέρω. Ξέρεις τι, δεν μπορώ καν να το σκεφτώ. Ήταν αυτό, το Φουέγκο είναι Κύπρος. Δεν μπορώ να το...
0: Και βέβαια το
2: δεν μπορώ να το σκεφτώ πώς θα ήταν τα πράγματα. Μπορεί όμως με μια χώρα πιο... ισχυρή στο διαγωνισμό, έτσι μην παρεξηγηθώ, ισχυρή χώρα. Η Κύπρος είναι Κύπρος και είναι ισχυρή και είναι... και την αγαπάω και πάρα πολύ και έχω τρομερή αδυναμία πια, έχουμε ένα δέσιμο πολύ συγκεκριμένο. Θα μπορούσε, αλλά δεν ξέρεις μωρέ ποτέ στη Eurovision τώρα.
3: Σίγουρα.
2: Και ξέρεις...
3: Έχεις ξαναφτάσει κοντά στο να το συζητήσεις σοβαρά?
2: Όχι.
3: Πιστεύω γιατί πολλές φορές έχουμε ακούσει ότι μήπως, έτσι.
2: Νομίζω ότι πια αν το έκανα θα έπρεπε να μου έρθει στα χέρια ένα τραγούδι συγκλονιστικό. Να πω ότι καλέ, τι τραγουδάρα είναι αυτή.
3: Sorry κιόλας.
2: Για αλλά πάμε να το σκεφτούμε.
3: Όταν ακούσαμε το Αλληλούια πάντως, εμείς το είπαμε. Ότι
2: δεν το Αλληλούια δεν θα ήταν τραγούδι που θα πήγαινα στη Eurovision εγώ. Κάποιος άλλος θα μπορούσε.
3: Ήτανε τραγούδι που
2: είναι τραγούδι Eurovision ίσως, αλλά όχι για μένα.
3: Με τι θα ήθελες να πας?
2: Με κάτι χορευτικό ρε, σε κάτι πιο πάνω μου. Να γιατί είναι... εκεί είναι 3 λεπτά. 3 λεπτά που να κάνεις αυτό που ξέρεις να κάνεις καλά. Καλύτερα απ' όλα.
3: Σε αγαπάει πάντως η Eurovision, έτσι. Σε έχουμε ξαναδεί και είναι μια σχέση.
2: Με καλούνε. Και πέρυσι με καλέσαν, αλλά δεν πήγα. Τους είπα, παιδιά, δεν.
3: Δεν βγαίνω.
2: Όχι, πέρυσι δεν πήγα. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσανε κιόλα. Αλλά. Δεν είναι όλες οι συγκυρίες οι ίδιες. Ναι. Και...
4: όταν δεν θα σε καλέσουν θα πεις αλληλούια. Δεν με καλέσανε.
2: Λέω του χρόνου, παιδιά, εντάξει, θα δούμε.
0: Μια ανάσα ακόμη λοιπόν, λίγο πριν αποχαιρετήσουμε την Ελένη Φουρέιρα που βρίσκεται εδώ στο στούντιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλημέρα.
1: Μας παρασύρεις πάντα στο ρυθμό των τραγουδιών σου. Αυτό είναι αλήθεια και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το CD. Το έχουμε στο χέρι μας.
0: Να το υπογράψει.
2: Να πω κάτι. Συγγνώμη, το Hybrid, ναι, εδώ το έχουμε όλοι στα χέρια μας. Κάτι να το δείξω και στην κάμερα. Λοιπόν, είναι. Είναι και πολύ ωραίο να ξαναπιάνουμε CD στα χέρια μας επιτέλους. Και είναι και νούμερο ένα σε πωλήσεις
1: φυσικές
2: προϊόντων.
1: Πάει ο κόσμος και παίρνει το CD. Ναι. Αυτό το παραδοσιακό.
3: Μα ξέρεις τι, όταν είχα πάει στον Γρηγόρη τον Αναουτογλού, λίγο πριν βγούμε και ξεκινήσει η εκπομπή, του λέω: εσύ πόσο ωραίο είναι να σου ανήκει η μουσική σου.
2: Ναι.
3: Να σου ανήκει, γιατί αυτό τώρα σου ανήκει. Άμα κλείσει το Spotify.
2: Ναι.
1: Έχεις εδώ.
3: Σου ανήκει δικό σου, δεν μπορεί να στο πάρει κανένας.
1: Ελένη, σε τι επίπεδο συμμετέχεις
3: εγώ,
1: και εσύ?
3: Εγώ, παιδιά, συγγνώμη, αλλά με... δεν είμαι 20. Το έχω ζήσει.
1: Και
3: έχω ζήσει το τώρα.
2: Ναι.
3: Σου ανήκει. Άμα κλείσει το Spotify.
2: Ναι.
1: Έχεις εδώ.
3: Σου ανήκει δικό σου, δεν μπορεί να στο πάρει κανένας.
1: Ελένη, σε τι επίπεδο συμμετέχεις
3: εγώ,
1: και εσύ?
3: Εγώ, παιδιά, συγγνώμη, αλλά...

0: Δημιουργικά, ναι. Γράφω τραγούδια. Έχω γράψει αρκετά από αυτό το δίσκο. 99%.
1: Είσαι εκεί μέσα.
2: Σου στέλνουν, ναι. Αβέρτα, έτσι.
0: Μου στέλνουν.
2: Λένε, για άκουσε λίγο αυτό, για άκουσε γινό. Τα δίνει σημασία ή τα περνά έτσι,
0: τα ακούω, okay. τα ακούω. Προσπαθώ να τα ακούσω. Πολλά θέλουν πολύ καθάρισμα, θέλουν δουλειά. Και πολλά έρχονται έτοιμα. Δηλαδή το Αλληλούια ήρθε απλά.
2: Ήρθε απλά έτοιμα.
0: Δεν είχα καμία συμμετοχή.
1: Σου πρότεινα κάτι.
0: Απλά οι Arcade γράψαν ένα θαύμα.
1: Εντάξει.
0: Είναι, ξέρεις, είναι να έχεις και χημεία. Οι Arcade γράψαν ένα θαύμα. Πάλι το Jackie O και μου το στείλανε. Δηλαδή δεν είναι από αυτά που κάναμε μαζί. Π.χ. το Δεν κάνω εγώ για σπίτι, το γράψαμε μαζί. Είναι από αυτά που τους κάθονται. Δηλαδή. Γράψανε, τα παιδιά με έχουν καταλάβει, με έχουν νιώσει και είναι και πάρα πολύ ταλαντούχοι. Και με τον Μάριο Ψημόπουλο έχουμε αυτή τη χημεία και γράφουμε μαζί πολύ ωραία.
2: Όλοι αυτοί βέβαια είναι καταξιωμένοι δημιουργοί, έτσι. Αν έρθει τώρα ο Χιψή Ωμέγα και σου στείλει και
0: πεις, αν είναι πολύ καλό, ναι.
2: Ναι, okay.
0: Σε αυτό το δίσκο έχω ήδη ένα τέτοιο τραγούδι που μου το έστειλε ένα παιδί που δεν ήξερα καν ποιο είναι. Εννοώ ότι δεν είχαμε ελεύθερη σχέση. Και είπα τέλειο, το θέλω.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ναι,
1: πολύ
0: τόσο
1: ωραίο.
0: Απλά.
1: Δίνεις χώρο και στους νέους δημιουργούς.
0: Ναι, όχι, εννοείται.
1: Πολύ σημαντικό
0: εννοείται.
1: Αυτό. Θεωρώντας πως ένας καλλιτέχνης που έχει φτάσει όπως εσύ, να λες τώρα εγώ παιδιά, αφού τους βρήκα τους συνεργάτες, ας μείνουμε εδώ.
0: Ναι.
1: Πάμε και παραπέρα. Πάμε προς αλλοταχώς για αύριο. Δεν θέλουμε να σε αφήσουμε να φύγεις, αλλά έχουμε.
0: Ούτε εγώ μπορούσα να κάτσω εδώ ώρες ατελείωτες.
2: Αν δεν κάτσουμε, ωραία. Έχουμε άλλη μια διακοπή.
0: Παιδιά, να σου πω κάτι, είναι πολύ ωραία αυτή η δουλειά. Να κάνεις ωραία κουβέντα.
1: Μας αρέσει.
2: Εμάς ρωτά.
0: Και να, αυτή τη κουβέντα την ακούει και ο κόσμος, ρε παιδί μου. Είναι ωραίο το ραδιόφωνο. Ελπίζω είναι. Έτσι με την νέα εποχή που αλλάζει τα πράγματα να μην αλλάξει αυτό. Θα αλλάξει η μορφή, φαντάζομαι, αλλά η επικοινωνία είναι πάντα χρήσιμη.
1: Ακούς ραδιόφωνο, ακούς το αυτοκίνητό σου.
0: Ναι.
1: Αν τώρα πηγαίνουμε, σου λέγαμε πάμε Χαλκιδική μια βόλτα. Βάλουμε. Εντάξει, εκτός από Κοσμοράδιο.
0: Προτιμώ να ακούω έτσι κουβέντες. Αυτό πολύ μουσική. Λίγο είμαι overdose από τη μουσική.
1: Είναι ο άνθρωπος που θέλει.
0: Μ' αρέσουν τα podcast πάρα πολύ. Μ' αρέσουν οι κουβέντες έτσι να ακούω.
1: Χρήσιμα πράγματα
0: ναι.
1: και ενδιαφέροντα.
0: Και ωραίες φωνούλες.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Πολύ χαρήκαμε αλήθεια. Το αυριανό σοου, σίγουρα ό,τι και να πούμε θα είναι συγκλονιστικό και καταπληκτικό, θα το πούμε και μετά αφού το δούμε.
2: Εντάξει.
1: Γιατί έχουμε έρθει σε συναυλίες και ξέρουμε τι είναι αυτό το που κάνεις.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να έρθετε όλοι αύριο
2: θα
0: στο Θέατρο Γης.
2: Θέατρο Γης. Εκεί δίνουμε το ραντεβού. Μαζί σου θα είναι και η Μαρσό. Έχετε μια έκπληξη, κάτι.
0: Έχουμε ένα φίλο. Ένα φίλο έτσι. Της είπα όχι μωρέ γιατί δεν χωρούσε.
2: Τι φίλο για πες.
0: Ένα φίλο που έχουμε κάνει ωραίο από τα παλιά. Έτσι που έχουν κάνει ένα ωραίο ντουέτο μαζί. Που είναι κοντά από τα μέρη εδώ.
2: Από είναι από τα μέρη. Από τι αρχίζει το όνομά του.
0: Age.
1: Κάπου πάει το μυαλό μου.
2: Πάει το μυαλό σας.
1: Αλλά ξέρετε κάτι.
2: Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
0: Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Τα αποκαλύπτει η Θεά μαζί. Είναι και ένα νέο παιδί ο Αγάπιος, ο οποίος είναι καταπληκτικός παιδιά, θα τον δείτε. Είναι ανερχόμενος, είναι ιδιαίτερος. Πραγματικά... Αξίζει, ελάτε νωρίς για να τον δείτε. Πραγματικά σας το λέω, αξίζει πολύ.
1: Θα έρθουμε νωρίς για να είμαστε και έτσι όσο γίνεται πιο κοντά σου, αλλά και στα ψηλά είναι πολύ ωραία για να βλέπεις όλο το υπερθέαμα.
0: Εγώ θεωρώ ότι οι καλύτερες θέσεις είναι η απέναντι ή λίγο ψηλά ή απέναντι. Γενικά για να δεις ένα σοου πρέπει να είσαι απέναντι και λίγο μακριά. Όσοι κάτσετε εκεί, είστε τυχεροί, θα το δείτε όλο σωστά όλο.
2: Κοίτα, και μετά όταν τρελαθείς, κάνεις και μια κατεβασιά κάτω, ρε παιδί μου, έτσι για να.
0: Μπορεί, έτσι,
2: ας το συνδυάσουμε.
0: Έτσι.
2: Τέλεια.
1: Η δεύτερη σου στάση και έχεις, μετά ξανάρχισε να πούμε Χαλκιδική στη Σίβηρη 8 Αυγούστου.
0: Παιδιά, πραγματικά, επειδή έρχεται ένα καλοκαίρι πάρα πολύ ζεστό και δύσκολο, είμαστε εδώ, θα το πάμε όσο μπορούμε και όσο χρειάζεται, γιατί... υπάρχει εκεί στο ένα θέμα με μια ημερομηνία. Θα την αλλάξουμε, την πάμε λίγο πιο πέρα.
1: Θα το λύσουμε, θα το βρούμε.
0: Θα τα βρούμε.
1: Έχεις το tour σου και φυσικά αύριο.
0: Ναι, γιατί τα βάλαμε λίγο κοντά όλα. Δεν υπολογίσαμε ότι θα φύγω από Κύπρο για να πάω Ηρακλή. Οπότε μπορεί να γίνει μια μικρή αλλαγή σε κάποιες ημερομηνίες.
2: Εδώ θα είμαστε εμείς.
0: Να μείνουμε εδώ, τώρα.
1: Αύριο που είναι ώρες που μας χωρίζουν από την εμφάνισή σου στο Θέατρο Γης. Σε ευχαριστούμε τόσο πολύ. Καλό hybrid tour να ευχαριστούμε.
0: Πάρα πολύ. Σας περιμένω αύριο όλους.
1: Θα έρθουμε, εννοείται. Και όταν μεγαλώσει ο Ερμής, θα έρχεται στη συναυλία σου.
0: Ήταν έρθει και φέτος, αλλά δεν κοιμήθηκε το μεσημέρι.
2: Είναι και το πρόγραμμα με τον ύπνο.

0: άλλα δεν.
1: Του χρόνου που θα είναι πιο. Θα τον φέρω.
0: Σε ευχαριστούμε και για τις πολύ ωραίες μουσικές που μας ανεβάζεις, που μας κινητοποιείς. Που σε βλέπουμε και λέμε. Να, Κυλιακούς Φουρέιρα. Κάποια στιγμή. Μην τρως γλυκό το βράδυ, Μιραντά.
2: Ελένη Φουρέιρα, ραντεβού αύριο το βράδυ στο θέατρο. Και σε ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη και στο επανειδήν.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Big Sun, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
4: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
5: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
3: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 5 εκατομμύρια ευρώ για τις υποδομές που κάηκαν σε Φιλοθέη και Λυτή. Ιωάννινα. Συνελήφθη διακινητής μεταναστών. Σύνοδος ΝΑΤΟ. Σήμερα στις 3 η ώρα η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ. Βρετανία. 14χρονη δολοφονήθηκε σε πάρκο. Συνομιλικός της τη μαχαίρωσε στον Αφιένα και τον Κορμό. 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 45%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Τι έφτιαξε ένας φοιτητής από την Ιγυρία με παλιοσίδερα που είχε στην αυλή του?
3: Εγώ δεν έχω να πω κάτι. Παραλυρώ ακόμα από την Ελένη Φουρέιρα, παιδιά. Δεν
2: σας έχουμε ετοιμάσει χορευτικό βιντεάκι σε πάρα πολύ λίγο. Σας έχουμε όμως και διαγωνισμό, ε!
3: Pleasure, βραδινή έξοδος για δύο. Θα μάθετε τι και πώς. Θα κερδίσετε κάτι πάρα πολύ ωραίο εδώ από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: είναι, παιδιά. Δεν γυρίζουν πίσω οι στιγμές. Γι' αυτό να τις ζούμε, να είναι ωραίες, να προσπαθούμε κάθε φορά να είναι το καλύτερο δυνατόν.
1: Γύρνα πίσω, Ελένη, να κάνουμε και ένα χορευτικό. Πού θα σε ξαναβρω μετά, αύριο στη συναυλία.
0: Μας περιμένει και αύριο, όλους σας περιμένει βεβαίως. Καλή, δώσαμε διαγωνισμό. Είπαμε ότι θα.
1: Όχι, κοιμόμαστε. Αγαπημένοι μας φίλοι, ήρθε η ώρα και φίλες να στείλετε εννοείται τα μηνύματά σας, γιατί ναι, φυσικά θα βρεθείτε αύριο μαζί μας παρέα στο Θέατρο Γης, παρέα και με την Ελένη Φουρέιρα.
0: Τρεις διπλές προσκλήσεις θα γίνουν δικές σας. Hybrid Tour είναι αυτό, δεν πρέπει να το χάσετε. Πραγματικά είναι υπερθέαμα. Και όλα όσα έχει ετοιμάσει εκείνη και οι συνεργάτες της θα σας αποζημιώσουν για τις δύο ώρες που μπορεί να κλείσει ο λαιμός, να μπορέσουν να αποδείξουν ότι χορεύετε.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Όχι, για καλό είναι όλο αυτό. Οπότε πάρε το κινητό σας και στείλτε μηνύματα.
2: Στο 6982-951-951 γράψτε τη λέξη Φουρέιρα, το ονοματεπώνυμό σας, στείλτε αμέσως τώρα τη συμμετοχή σας και διεκδικήστε τις διπλές προσκλήσεις.

0: Μάθαμε και ποιο τραγούδι θα έδινε στην Άννα Βύση, Ελένη Φουρέιρα, ε.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Εγώ δεν θα το δίνω το Αλληλούια στην Άννα.
0: Γιατί το λέω.
1: Όχι, έτσι, δεν της το δίνω.
2: Γιατί?
1: Ναι, δεν το δίνω, δεν το δίνω, με τον Άγιο Κωνσταντίνο.
0: Σου λέμε να δώσω ένα που μ' αρέσει. Θα το δώσω
1: κάπου
0: καλά.
1: Που δεν μ' αρέσει.
0: Έλα.
1: Θα λέγα, έλα, πάρε εδώ.
0: Είδες όμως τι άνθρωπος είναι η Ελένη.
2: Μήπως ήθελε να το πει. Πάρ' το, Άννα, να δω, θα το πεις καλύτερα από μένα.
0: Είπαμε πολλά και ωραία, σε λίγο θα τα ακούσετε, θα έχει την ευκαιρία με την ησυχία σας μετά.
1: Θα δείτε και βίντεο επίσης, ναι, γρήγορα, κάτι που δεν ακούσατε στον αέρα, γιατί ξέρετε, η Ελένη χορεύει και πάρα πολύ ωραία. Εμείς πάλι, ο καθένας τα δικά του.
0: Μπορούμε να γίνουμε χορευτές της Ελένης Φουρέιρα.
1: Η απάντηση στο βίντεο που μόλις ανέβηκε στο TikTok, κυρίες και κύριοι, αλλά και στο Instagram και στο Facebook θα μπορέσετε να το δείτε.
0: Τώρα να δούμε τι γίνεται από κινήσεις στους δρόμους της πόλης.
3: Έχουμε μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και λίγες καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Παπα-Νικολάου ανάμεσα σε Έσβεστο Χώρι και Πεύκα. Ενώ καθυστερήσεις έχουμε και στη Χαλκιδική τώρα, στο Πευκοχώρι και στη Χανιώτη στο πρώτο πόδι και στο δεύτερο πόδι στο Φανάρι της Νικήτης.

0: καλημέρα. Γεια σας. Όπου και αν σας βρίσκει η παρέα μας, Κοσμοράδιο 95,1. Ο Μάνος, ο Γιώργος, η Μιράντα εδώ. Αλήθεια, παιδιά.
1: Λέγε.
0: Πίνετε κάθε μέρα από την ίδια κούπα ή το ίδιο ποτήρι το καφέ σας?
1: Ναι. Είμαι ο βασιλιάς του πίνω από την ίδια κούπα ή το ίδιο ποτήρι κάθε μέρα.
2: Σας έχω πει ότι στο ξενοδοχείο που ήμουν πέρσι υπήρχε μια παρέα από το Ισραήλ που είχαν πάρει ένα ουίσκι και το πίναν όλοι μεταξύ τους.
0: Άλλο είναι αυτό.
2: Από την ίδια κούπα πίναν όμως όλοι.
0: Στην κούπα το πίναν.
1: Ναι, ωραία.
0: Άλλο
1: λέμε τώρα εμείς σπίτι μας εδώ ή στη δουλειά.
0: Την κούπα πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε μέρα πίνω στην ίδια κούπα.
1: Τη σπασμένη πλέον.
0: Κάθομαι στην ίδια καρέκλα.
1: Κάθεσε.
2: Θέλει να αλλάξουμε.
0: Το κάτι σημαίνει.
2: Τι σημαίνει, πες μας.
1: Εγώ, παιδιά, συγγνώμη, και στα σπίτια των φίλων μου έχω τη θέση μου.
2: Αλήθεια.
1: Συγγνώμη, μιλάτε στο σπίτι σου. Έχω κάτσει ποτέ σε κάποια άλλη θέση εκτός από τη δεξιά στο διθέσιο? Ποτέ.
0: Εκεί.
1: Αλήθεια. Πάντα, πάντα.
0: Λοιπόν, όλα αυτά είναι κάτι.
1: Δεν είμαστε καλά. Είμαστε του γιατρού.
0: Κοίταξε.
1: Το ξέραμε. 50 ευρώ. Σίγα το πρόβλημα.
0: Όχι μόνο, παιδιά, εντάξει. Όλο αυτό είναι μια σταθερά που δείχνουμε ότι έχουμε.
2: Εγώ δεν έχω τίποτα από αυτά.
1: Επειδή όλα τα άλλα γύρω σου είναι ευμετάβλητα, θέλεις έστω η κούπα σου και ο καναπέ σου.
2: Ή αγκυρά σου να είναι.
1: Αυτό να είναι το λιμάνι μου που θα βρω. Α, που έχει γούβα ο καναπέ. Α κάτσω εκεί να γουβιάσει κι άλλο.
0: Τελικά 50 ευρώ θα σου δώσουμε ή θα μας δώσει, δεν κατάλαβα.
1: Θέλετε να αλλάξουμε, τελειώνουμε.

0: Γεια σας, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Που κι αν είστε, η φωνή μας φτάνει εκεί, η παρέα σας.
0: Φτάνει.
2: Άλλο δεν θέλω να μιλήσω.
1: Έλα.
3: Θες να πας ένα ταξίδι?
0: Όχι.
3: Γιατί μάλλον?
0: Θα πάω.
3: Πού θα πας?
0: Να μην σε νοιάζει.
3: Να μην σε νοιάζει.
1: Κοίταξε, είναι ο προορισμός.
0: Μαλδίβες.
1: Αφού μας λες που πας, μωρέ, και εσύ.
0: Ναι, θα σας πω.
1: Όταν
0: πάω, ναι.
3: Φαντάσου, Μάνο, σήμερα το πρωί, φεύγοντας από το σπίτι, αντί για πάω να δουλέψω, να έλεγες πάω να πετάξω.
0: Πάω
3: να ταξιδέψω.
0: Ναι.
3: Αυτό το ονειρικό σενάριο είναι η καθημερινότητα ενός πιλότου. Αν θέλεις να ζήσεις κι εσύ μια τέτοια ζωή, η Aegean και η Olympic Air σου δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσεις μία από τις 40 υποτροφίες για πιλότους, κάνοντας την αίτησή σου στο aegeanair.com.
1: Παιδιά.
3: Και έτσι, καμία μέρα στη δουλειά δεν θα είναι η ίδια, παιδιά.
1: Πολύ ωραία ευκαιρία αυτή. Ένα σπουδάζει πιλότος και αν το θέλεις πραγματικά.
0: Εγώ που έχω καβωμάρα δεν γίνεται, νομίζω.
1: Α, τελικά εσύ.
3: Άσε τα νέα παιδιά, δεν πειράζει.
1: Καλύτερα.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
7: Μπορώ να έχω λίγο.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μια ωραία Τρίτη που είχαμε στην παρέα μας και την Ελένη Φουρίρα. Και μπορείτε ήδη να δείτε τα social για να καταλάβετε τι έγινε.
1: Το σύνθημα δεν είπαμε.
2: Ελένη Φουρίρα.
0: Θα κρατήσω για αύριο το βράδυ.
1: Αύριο εννοείται θα γίνει. Θεατρογής. Και όλοι θα είστε εκεί βεβαίως.
3: Λοιπόν, παιδιά, ένας φοιτητής εκεί στην Νιγηρία.
0: Μάλιστα.
3: Πριν μερικά χρόνια είχε προσγειωθεί ένα Boeing. Στην αυλή του σπιτιού του είχε και κάτι παλιό σίδερα. Είχε κάτι παλιά αυτοκινήτα εκεί στην περιοχή. Είδε κάτι μοτοσυκλέτα. Τα σύλλεξε όλα αυτά, τα πήρε από εδώ, από εκεί. Ναι, ναι, ναι. 12 μέτρα ελικόπτερο έφτιαξε από παλιοσίδερα στην αυλή του.
1: Για να καταλάβετε, είχε όλο το σκραπ που λένε από τα σιδερικά που μπορεί κάποιο να πετάει παλιό αυτοκίνητο, οτιδήποτε μεταλλικό. Πήρε, είχε βέβαια γνώσει σε φυσική.
3: Μάλλον.
1: Διάθετε, κάτι διάβασε. Μπήκε και λίγο στο διαδίκτυο, πειραματίστηκε αρκετά. Αυτό το έφτιαξε πρώτο ChatGPT, τέλο πάντων, και έφτιαξε ένα 12 μέτρο ελικόπτερο. Εντάξει, basic. Κατασκευή θα έλεγα, μην περιμένετε.
0: Έχει σημασία τώρα.
1: Τώρα.
0: Εντάξει, δεν είπαμε να πετάξει.
3: Δεν έγινε απάτσι.
1: Αλλά πάρα πολύ ωραίο. Είναι από τα πιο εντυπωσιακά αυτοσχέδια ελικόπτερα που έχουν καταγραφεί. Τα καθίσματα που είναι λίγο από ένα αυτοκίνητο που έχει ξεμείνει. Δεν πειράζει.
0: Ό,τι βρήκε τώρα, ναι.
1: Γιατί έχει και 4 καθίσματα, δηλαδή χωράει 4 συμβάτες.
3: Α, χαμός.
0: Ο Έλικας είναι από ένα παλιό ανεμιστήριο που έχει η γιαγιά του στην
1: Ασπροβάλτα.
0: Όχι, ωραία. Δόξα τω Θεώ.
3: Μη σου παίρνουν ιδέες.

0: κάτσε καλά τα λέει ο Κωνσταντίνος μισό.
1: Τι αποθέσεις.
2: Νερό, να πιει νερό.
1: Α, μάλιστα.
2: Νεράκι.
1: Πρόσεχε.
2: Υγεία είναι.
0: Όλα καλά. Κατουργέμαι τώρα λίγο, αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
1: Να μην πω τώρα τίποτα.
2: Αμέσως, δηλαδή με το που το πίνεις.
0: Όχι, κατουργέμαι από πριν. Απλά το ρωτάς που ξεπερισσότερο.
2: Σταμάτα. Καλημέρα και χρόνια πολλά να ξαναπούμε στην Κυριακή που γιορτάζει σήμερα.
1: Χρόνια πολλά, Κυριακή.
2: Στον Κυριάκο επίσης.
1: Του Αγιώργη, τόσο πολλά χρόνια πολλά στους Γιώργηδες δεν είπαμε.
2: Έλα, μωρέ, τι λέει. Κο! Απλά έλειπες, κάθε ώρα λέγαμε.
1: Έλειπα, δεν με πήρατε τηλέφωνο να μου πείτε χρόνια πολλά.
0: Εγώ προσπάθησα.
1: Δεν μου κάνατε ένα τηλεφώνημα έκπληξη.
0: Εγώ προσπάθησα, Γιώργο.
1: Καιρό είχα να το πω.
2: Λοιπόν, στις διακοπές σου θα σε πάρουμε τηλέφωνο.
1: Στις διακοπές μου θα πάρετε μια απάντηση που δεν θα θέλατε.
2: Αν βρούμε τηλέφωνο ανοιχτό, να δούμε τι κάνεις, άνθρωπε μου.
1: Αν με πάρετε την άλλη εβδομάδα που θα λείπω, να σας πω πώς ήταν η παράσταση του φίλου μου που θα είναι στην Αθήνα.
2: Στην Αθήνα, βέβαια.
0: 15 το πρωί θα σε πάρουμε.
1: 15 το πρωί δεν θα είμαι ακόμα καλά.
2: Έγινε sold out.
0: Εννοείται.
2: Σαμαρά, sold out ήταν και εδώ στη Θεσσαλονίκη, sold out και στην Αθήνα. Βεβαίως, έτσι είναι. Οι ταλεντούχοι έτσι ανταμείβονται και έτσι πρέπει.
0: Μπράβο.
2: Τώρα να δούμε πώς είναι τα πράγματα από κίνηση.
3: Έχουμε ποτηλιάρισμα στο περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Παραμένουν εκεί οι καθυστερήσεις στη λεωφόρο Παπα-Νικολάου από Ασβεστοχώρη προς Πεύκα. Και έχουμε καθυστερήσεις και στη Χαλκιδική, στο πρώτο πόδι σε Χανιώτη και Πευκοχώρη και στο δεύτερο πόδι στο Φανάρι της Νικήτης. Η κίνησή μας είναι μία προσφορά της Auto Vision.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: σένα. Για όλους εσάς είμαστε εδώ.
1: Για σένα.
0: Άμα το ανοίξει το μικρόφωνο πιο νωρίς, θα τον ακούσεις.
2: Νόμιζα στον οδοντίατρο.
1: Είπε ο άνθρωπος που τον κάναμε παιχνίδι. Πας και τον ανεχτούμε. Τέλος πάντων.
2: Τι μου είπε τα μισά.
0: Τι σου είπε. Τι σας είπε νωρίτερα, παιδιά, ότι έχουμε να δώσουμε ένα πολύ ωραίο δώρο για το Pleasure Gastro Bar. Είναι στη Φούρκα της Χαλκιδικής.
1: Και τι έχει εκεί.
0: Εκεί όπου το καλοκαίρι αποκτά το δικό του ρυθμό, το Pleasure Gastro Bar έχει εξελιχθεί βέβαια σε ένα από τα πιο αγαπημένα σποτ της περιοχής. Πολύ ωραία ενέργεια, παιδιά. Καλοκαίρι, το νιώθεις με τα κοκτέιλ, να βγεις, κάνει και πάρτι ή και κάτι με τους φίλους έτσι πιο νωρίς αν θέλεις. Εμείς σας έχουμε τη βραδινή σας έξοδο.
1: Και προσέξτε τι περιλαμβάνει. Θα είναι για δύο άτομα, δύο κοκτέιλ και ένα αργυλέ συνολικής αξίας 60 ευρώ.
0: Αμέ.
1: Οπότε ήρθε η ώρα
2: να το διεκδικήσετε. Να μας στείλετε μηνύματα στο Viber στο 6982-951-951. Γράψτε λέξη Pleasure, το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε αμέσως τώρα τις συμμετοχές σας.

0: Νίκος Απέρχης και Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και αύριο εδώ θα είμαστε, βρε. Εντάξει, να μην γυάζεστε ακόμα, εντάξει.
1: Εννοείται, αλλά έχουμε λίγο ακόμα. Γιατί να σας πω κάτι, πρέπει να μάθουμε σήμερα αυτό που σας ρωτήσαμε, την απάντηση στην ερώτηση. Ποια γεύση παγωτού δεν θέλετε ούτε να μυρίσετε, ούτε να δείτε ζωγραφιστή.
2: Σοφία, τι μας λένε οι φίλοι και φίλες.
3: Το σίκο, λέει η χαρά, παιδιά.
1: Αχ, μου αρέσει πάρα πολύ το σίκο.
0: Το σίκο, σίκο, κάτσε, κάτσε.
3: Ειδικά, παιδιά, ξέρω ένα μαγαζί που φτιάχνει πολύ, με πολύ αγνά υλικά το σίκο και όχι με σύνθετα χρώματα συνθετικά. Πω, είναι φανταστικό πραγματικά.
2: Παγωτό καρύδα, γράφει η Σόνια πάντως.
1: Α, και αυτό μου αρέσει.
3: Τι ωραίο είναι,
1: θα πάω σε αυτά τα κορίτσια, δεν θα πρόκειται να μαλώσουμε ποτέ το παγωτό. Για
2: λεμόνι, γιατί δεν το θέλω γενικά, λέει η Χρύσα.
3: Θα το φάω εγώ.
1: Θα το δώσουμε στη Μιράντα.
3: Πρόσεχε τι λες.
1: Όχι, λεμόνι δεν παίζει. Δεν παίζει.
3: Λοιπόν,
1: μ' αρέσει αυτό, αυτό το αποκλείω.
3: Λοιπόν, 7 εβδόμου το 26. 11:51 αυτή θα την κρατήσω στην εκφώνηση. Εάπαξ ο Γιώργος της Μετζής, σε μερικά χρόνια μου πεις σορμπέ λεμόνι. Το αγαπημένο μου.
1: Όλα τα σορμπέ του κόσμου δώσ' μου. Λεμόνι, ούτε να το μυρίσω.
0: Αύριο θα μας φέρουν από το Άνι Τζελάτο, θα φέρουν και λεμόνι.
1: Να το φάει η Μιράντα.
0: Μόνο.
1: Εγώ θα φάω το υπόλοιπο.
3: Έρε και δοκιμάσεις και πεις τι ωραίο που είναι αυτό.

0: αλήθεια, τώρα.
1: Αλήθεια, Έλενα.
0: Παιδιά, έβλεπα το βίντεο της Αλεξάνδρας Εφρέμογλου. Είναι η αθλήτρια η οποία πήρε ένα ακόμη μετάλλιο στον ακροβατικό διάδρομο. Ήρθε πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια, 22 ετών. Mm-hmm. Αν έχετε δει, πώς κάνουν, παιδί μου, οι αθλητές στην ενόργανη στο άλμα που παίρνουν φόρα. Έχουν κάνουν στον αέρα ένα, δύο, τρία
2: τέταρτα. Αυτά που έκανε στα νιάτα σου και εσύ, Μιράντα, ε?
0: Όχι, δεν έκανα τέτοια.
1: Α, όχι, εκεί δεν έφτασε.
0: Λοιπόν, αντί να τρέχει, έκανε στον αέρα τα ανάποδα σάλτο, ξέρεις. Τακ, τουκ, τακ, τουκ. Και παιδιά, προσγειώθηκε μετά, έτσι, καρφί, γκρακ, δεν κουνήθηκε καθόλου.
1: Πω, πω, αυτό πολύ το. Αυτό μου φαίνεται αδύνατο, παιδιά. Όλους τους βλέπεις, έστω λίγο ένα τσικ, ένα γονάτισμα, ένα αυτό.
0: Τίποτα.
1: Μπράβο.
0: Χρυσό μετάλλιο. Μπράβο στο κορίτσι. Η Αλεξάνδρα Εφρέμογλου είναι αυτή, εξαιρετική αθλήτρια. Με ωραία νέα θέλουμε να σας αφήνουμε κάθε μέρα και με ωραίους καλεσμένους όπως
2: είχαμε. Και πιο ωραίο νέο ότι θα είμαστε και πάλι αύριο ακριβώς 8 εδώ, ε.
1: Άντε, πείτε εσείς δηλαδή τώρα, τι να πρωτο. Με τι να πρωτο. Πεις, τι ωραία που πέρασα σήμερα. Α, σας κάνω και μια ερώτηση ακόμα, η αλήθεια είναι, να την θυμηθούμε και αυτήν. Αν σας αρέσει πιο πολύ στις διακοπές σας να φορτείτε σε αγιονάρες ή αθλητικά. 76% 3 στους 4 είναι της αγιονάρας. Ένα 24%. Κάτι έχει πάθει, ένα στραμπούλιγμα, κάτι τη έβαλε μυαλό. Και είπε, καλά είναι και τα αθλητικά. Και μετά έχει αγιονάρα.
2: Και να καεί και το πόδι σου από πάνω, να κάνει και τη διχάλα. Έτσι, άμα τον ήλιο.
0: Όλα πέσουν. Καλά θα περάσετε και με τη Ραφαηλία Ντόντογλου που έρχεται εδώ και έχει ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό διαγωνισμό.
1: Να είστε συντονισμένοι και να τον κερδίσετε. Και φυσικά αύριο το πρωί με το καλό, εδώ θα είμαστε και πάλι από τον Μάρβο Λάνι.
2: Και Μιράντα Σμουλιώτη.
0: Και τον Γιώργο Τσεσμετζή.

0: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου δεν ακούει ράδιο και δεν σηκώνει κουβέντα επ' αυτού.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Καλημέρα.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Σας παρακαλώ πολύ, κυρία μου. Εγώ δεν σας προσβάλλω. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Τσέλικα Recycling.
0: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
0: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο

0: ζωγράφο.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον. Αναζητάτε στιγμές 5 αστέρων. Αλία Luxury Resort Hotel and Villas. Το μοναδικό ξενοδοχειακό συγκρότημα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για άτομα 16 ετών και πάνω. Σουίτες με ιδιωτικές πισίνες. Infinity εξωτερική θερμενόμενη πισίνα. Spa. Εστιατόρια. Το Alia Luxury Resort Hotel and Villas γίνεται ο απόλυτος προορισμός σας στη Χαλκιδική. Πληροφορίες στο 2374-061-166. Αναμνήσεις 5 αστέρων.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρίσκοι. Ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Σήμερα στις 8.30 στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης η φιλανθρωπική συναυλία για την ενίσχυση του παιδοογκολογικού τμήματος ΑΧΕΠΑ από τον Σύλλογο μαζί με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Ελλάδος. Συνελήφθη 30χρονος Κοσοβάρος στη Δοϊράνη με ευρωπαϊκό ένταλμα από την Κροατία. Αγία Παρασκευή. Χειροπέδεσε άτομο που μετέφερε 61 κιλά κάναβης με το αυτοκίνητό του. Αρχίζει σήμερα η κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Στις 3 η ώρα η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ. 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 44%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

λίγο το λογαριασμό, παρακαλώ, γιατί έτσι ξεκινάμε σήμερα, γιατί σας αρέσει και γι' αυτό το βάζουμε να παίζει στο τέρμα. Κοσμοράδι είναι 5 και 1 και ανεβαίνουμε μαζί. Εγώ είμαι η Ραφαήλια Ντόντογλου, εδώ είμαι με το φρέντο καπουτσίνο σήμερα, παιδιά. Δεν ξέρω, είπα έτσι να κάνω την αλλαγή. Κάθε μέρα παίρνω φρέντο εσπρέσο. Άντε, λέω σήμερα πάρκαρα σε ένα μέρος που μου αρέσει πολύ ο φρέντο καπουτσίνο. Άντε, λέω θα πάρω εκεί. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση θα είμαστε μαζί από τώρα μέχρι και τις 2. Γι' αυτό ετοιμαστείτε, κάντε και εσείς ένα καφέ, παραγγείλτε ένα καφέ, κατεβείτε, πάρτε. Ό,τι σας κάνει χαρούμενος, ρε παιδί μου, ποιο είμαι εγώ να κρίνω. Λοιπόν, και πάμε μια βόλτα στους δρόμους της πόλης, γιατί έχουμε καθυστερήσεις στον περιφερειακό, στην έξοδο της Τριανδρίας, αν κατευθύνεσαι προς ανατολικά. Κατά τα άλλα, κινήστε κανονικά και με προσοχή. Λοιπόν, θα μείνει εδώ, γιατί εκτός από διαγωνισμό και Pick the Song, θα πούμε για τη χθεσινή συναυλία του Απών και θα πούμε για την Ελένη Φουρέιρα που ήταν στο πρωινό. Τι, πολλά έχουμε να πούμε και σήμερα. Άσε, άσε. Δεν θα σου κάνω spoil. Θα σου πω μόνο ότι ξεκινάμε με Αντώνη Ρέμο, τι ήμουνα για σένα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και καλά να περάσουμε.

0: λίγο οι καμπάνες. Αυτό το τραγούδι με ταξιδεύει στα νησιά. Να ξέρετε, τα ακούω και είμαι ήδη στην Άξο και χορεύω σε ένα πανηγύρι και είναι 15 Αύγουστος και όλα στη ζωή είναι τέλεια. Και η μόνη μου απασχόληση είναι άμα θα φτάσουν οι ρετσίνες και τα σουβλάκια. Αχ, θέλω να πάω σε νησί, παιδιά, να ξέρετε, δεν γίνεται. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, όπου και να πας αυτό το καλοκαίρι, έχεις ανάγκη για αντιλιακή προστασία. Αυτό είναι αυτονόητο και μέσα στην πόλη. Και αν ψάχνεις μια ολοκληρωμένη σειρά που συνδυάζει και υψηλή προστασία και σύγχρονες συνθέσεις, αξίζει να γνωρίσεις τη νέα αντιλιακή σειρά της Garden με προηγμένες φόρμουλες που σέβονται την επιδερμίδα αλλά και το θαλάσσιο περιβάλλον. Πάνω απ' όλα η προστασία, αυτό είναι γεγονός. Τώρα, ένας τυχερός από εσάς θα κερδίσει ένα πακέτο αντιλιακών και θα έρθει να το παραλάβει από την Αγγελάκη εδώ στη Θεσσαλονίκη. Για να λάβεις μέρος στην κλήρωση, στείλ μου μήνυμα στο Viber 6982-951-951 με το ονοματεπώνυμό σου κενό και τη λέξη αντιλιακό. Καλή τύχη σε όλες και όλους.
1: Ετοιμαστείτε για μια μοναδική συναυλία με το συγκρότημα Μπλε μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο Ποσίδι. Το Σάββατο 11 Ιουλίου οι Μπλε θέλουν και έρχονται στη Χαλκιδική. Εάν θέλετε κι εσείς να τους απολαύσετε, προμηθευτείτε εγκαίρως τα ηλεκτρονικά σας εισιτήρια από την more.com. Σάββατο 11 Ιουλίου μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο Ποσίδι. Μην το χάσετε!
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει
3: Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.

0: από το Αιγαίο και το Ιόνιο και το Κρητικό Πέλαγος μέχρι τον Ειρηνικό μπορείς να μας ακούσεις εδώ στο Κοσμοράδιο 95.1 μέσω του κοσμοράδιο.gr και μέσω της εφαρμογής μας για iOS και Android. Εγώ είμαι η Ραφαήλ, εδώ το στην παρέα σου από τις 12 μέχρι τις 2 και φυσικά μέχρι τις 2 παρατέταρτο μπορείς να ψηφίσεις για το σημερινό Pick the Song που θα ανέβει αμέσως τώρα στο Instagram. Δηλαδή, ένα από τα δύο τραγούδια που θα ακούσεις αμέσως τώρα θα παίξει στον αέρα ανάλογα με το ποιο θα ψηφίσετε εσείς. Γιώργος Λιβάνης, θέλω κι άλλα.
1: Θέλω κι άλλα κι άλλα, γάτια και φιλιά. Θέλω να χτυπάει σαν τρελή καρδιά.
0: Γιώργος Παπαδόπουλος, σώμα με σώμα.
1: Σώμα με σώμα, στόμα με στόμα. Με μια ανάσα, με μια φωνή.
0: Ένα από τα δύο τραγούδια λοιπόν που άκουσες θα παίξει στον αέρα στις 2 παρα 10. Το ποιο θα είναι αυτό θα το διαλέξετε όλοι εσείς μπαίνοντας στο Instagram Κοσμοράδιο 100.951. Πάω να ανεβάσω αμέσως τώρα το story. Εσύ πας να ψηφίσεις και όποιο διαλέξετε αυτό θα παίξει. Όλα μαγικά. Το λέει και ο Μιχάλης Ατζιάννης, νέο τραγούδι που το ακούς στο Κοσμοράδιο 95.1. Απόλαυσε!

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ταξίδι, ένα τραγούδι που εμένα μου θυμίζει δύο καλοκαίρια νωρίτερα που βγήκε. Γενικά μου θυμίζει καλοκαίρι. Με ταξιδεύει και σλέγει Αθήνα. Εμένα μου βγάζει κάτι πολύ πολύ καλοκαιρινό. Βέβαια, έτσι που έχουν ανέβει παιδιά εκτοπλοϊκά και διαμονές βασικά στα νησιά, ακόμη και αεροπορικά, δεν ξέρω για πού είμαστε να πάμε ταξίδι. Πάντως, εγώ έκανα μια έρευνα. Έχω να σου πω ότι η Σαντορίνη έχει πολύ καλές τιμές φέτος. Δεν ξέρω. Εμένα μου αρέσει κιόλας η Σαντορίνη. Οριακά το σκέφτομαι να πταχτώ ένα σουκού απλά και μόνο για να κάνω ένα μπάνιο στη Βλυχάδα. Δεν ξέρω. Μεγάλη δυναμία η Σαντορίνη. Πολλά φιλιά. Πολλά φιλιά και στην Αμουλιανή εκεί πέρα. Το αγαπημένο team που ακούει εκεί πέρα που γνώριζα μέσα στο σουκού. Και φυσικά και σε σένα που τώρα ήρθες στην παρέα. Καλώς ήρθες. Να σου πω ότι έχουμε να πούμε και για τη χθεσινή συναυλία του Απόνο που έκανε για guest εμφάνιση η Ελένη Φουρέιρα. Θα στα πω όλα σε λίγο. Για τώρα θέλω να ακούσουμε παρέα ένα Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα. Ιδού η απορία. Ιδού.

0: Χριστίνα Σάλτη και η παράλληλη αγάπη. Τι όμορφη διασκευή είναι αυτή και πόσο είχαμε κολλήσει όταν είχε έτσι πρωτοβγεί. Δεν ξέρω αν θυμάστε. Και το original βασικά όταν είχε πρωτοβγεί από την Άντζη Σαμίου ήταν κόλλημα μεγάλο. Λοιπόν, εγώ είμαι η Ραφαήλ Εντατόγλου στην παρέα σου μέχρι τις 2 και θέλω να σχολιάσω αυτή την ανυπομονησία που έχεις όταν παραγγέλνεις κάτι από το ίντερνετ. Το παραγγέλνεις, θα σου πω εγώ στις 1 το μεσημέρι. Θα μπεις 1 και 10 να δεις που είναι. Μετά θα μπεις στις 3, θα μπεις στις 5. Δεν ξέρω αν το κάνετε κι εσείς αυτό, αλλά εγώ άμα παραγγείλω κάτι είτε το ξεχνάω και ξαφνικά μου έρχεται και είναι σαν δώρο από τον παρελθοντικό εαυτό μου, είτε μπαίνω ανά 3 λεπτά να δω πού είναι το πακέτο. Και πάλι πώς θα γίνει, θα μου το στείλουν, δηλαδή θα μου πει ο courier, έρχομαι μόλις φύγω από το σπίτι. Δηλαδή δεν βγαίνει άκρη. Άστο. Κακός εθισμός και αυτό στο online shopping. Τι να κάνουμε, παιδιά μας, μερικοί είμαστε τώρα. Έχουν αποδείξει άλλωστε έρευνες ότι πιο χαρούμενοι είναι οι άνθρωποι που κάνουν τουλάχιστον έτσι ένα ψώνιο την εβδομάδα. Λοιπόν, μένεις εδώ, μένεις συντονισμένος και εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες και στη δεύτερη μας ώρα μαζί.
1: Οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2,09 ευρώ. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο, αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Η πόλη αποκτά το δικό της παλμό. 3 έως 12 Ιουλίου η Λεσσασμένη Γάτα παρουσιάζει Πλατφόρμα 2026 Street Edition. 10 ημέρες γεμάτες street art, live graffiti, μουσική, θέατρο, live painting, stand-up, εκθέσεις. Γίνε μέρος της εμπειρίας. Πλατφόρμα 2026 Street Edition. Λεσσασμένη Γάτα. Επισκόπου Κύτρος Νικολάου 4, Θεσσαλονίκη. Η τέχνη βγαίνει στο δρόμο. Εσύ? Τετάρτη, 8 Ιουλίου, 9, stand-up comedy and live music. Με τον κωμικό Κωνσταντίνο Ραβνιωτόπουλο και τους μουσικούς Δημήτρη Κυρτσή και Άρτεμις Χουρίδου.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Η ώρα είναι 1.
7: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
8: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια.

0: μας περάσουν σίγουρα.
1: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
3: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

δεν είσαι πια εδώ. Μου λείπεις και ο κόσμος άδειασε. Για πάντα στη ζωή μου βράδιασε. Δεν

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών από τη συμβολή με την Οδό Βούλγαρη έως τον ανισόπεδο κόμβο Νέου Ρησίου. Ρόδος. Για 3 κακουργήματα θα δικαστεί 55χρονη η Λευκορωσίδα που κακοποιούσε και βίαζε ανήλικα δίδυμα αδέρφια. Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας διατυπώνει σοβαρές καταγγελίες για τη λειτουργία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Σήμερα στις 7 η ώρα ο αγώνας Αργεντινή-Αίγυπτος και στις 11 Ελβετία-Κολομβία. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 38%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Είναι ο Γιώργος Μαζονάκης, έτσι. Αυτές είναι οι επιπτώσεις, παιδιά, να ξέρετε. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Δαντούλη και αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95.1. Στην παρέσω θα είμαι για άλλη μία ώρα, μέχρι και τις 2 δηλαδή. Θα είμαστε μαζί και θα απολαμβάνουμε επιτυχίες. Έχουμε και το Pick the Song, εννοείται, αργότερα μέσα στην ώρα. Για τώρα να σου πω ότι έχουμε καθυστερήσεις στον περιφερειακό. Όπως κατευθύνεσαι ανατολικά, θα κάνεις υπομονή πριν την έξοδο Ευκαρπίας μέχρι και μέχρι την έξοδο Πολύχνης. Ενώ πηγαίνεις δυτικά, υπομονή από το τούνελ μέχρι την έξοδο Αγίου Παύλου. Έχουμε λίγη κίνηση αυτή τη στιγμή. Κατά τα άλλα, κινείστε σχετικά ok μέσα στην πόλη. Κάποιες καθυστερήσεις στα φανάρια, λίγο στα στενά. Αν έχεις κολλήσει κάπου, μην αγχώνεσαι, ανέβασε την ένταση. Και πάμε για και τη Γαρμπή, γιατί όλα πήγανε χαμένα. Αυτή είναι η Κετούλα και αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95.1.

Δε θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ.

Ράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Δευτέρα δεν είναι, αλλά εντάξει, εμείς είμαστε εδώ στο Κοσμοράδιο 95.1. Είναι Τρίτη, είναι 7 Ιουλίου. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και το νιώθουμε βασικά. Αν και κάτι μου λέει για καταιγίδες αργότερα, δεν αντέχω, αλήθεια. Σε κάθε περίπτωση όμως, εχθές είχαμε πάρα πολύ ωραία συναυλία, παιδιά. Είχαμε απόν στη Μονή Λαζαριστών και έγινε και χαμός. Και είχαμε και guest, την Ελένη Φουρέιρα. Δεν ξέρω αν το είχε μάθει κανείς ότι θα είναι και η Φουρέιρα. Εγώ εδώ στο Κοσμοράδιο δεν το ήξερα πάντως. Σε κάποια φάση όμως, σκάει μύτη Φουρέιρα, έτσι για πολύ λίγο έκανε μια guest εμφάνιση. Ο πολύ ωραίος ο Απόν έριξε και κάτι εκεί πέρα, κάτι πιο έντεχνα. Αυτό το, δεν μου έρχεται τώρα καθόλου με τίποτα. Το έχει πει και ο Καράς αυτό το τραγούδι. Πώς λέγεται, μωρέ, αυτό που το έχει πει και ο Μάλα μας και ο Καράς. Θα τρελαθώ τώρα, δεν μπορώ να θυμηθώ. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση ήταν τρομερός, παιδιά, ο Απόν εχθές. Πολύ all inclusive το πρόγραμμα. Τα είχε όλα, μας ανέβασε, μας κατέβασε, μετά μας ξανανέβασε. Να στείλω επίσης τα φιλιά μου στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης και σε εσάς που ακούτε από εκεί πέρα. Πολλά, πολλά φιλάκια. Μένεις εδώ, μένεις συντονισμένος και εμείς τα λέμε μέχρι και τις 2.
1: Λέτε η Κατερίνα Γερονικολού να ακούει ράδιο. Ούτε καν.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Α, όχι, όχι, όχι, όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Αναζητάτε στιγμές 5 αστέρων. Αλία Luxury Resort Hotel and Villas. Το μοναδικό ξενοδοχειακό συγκρότημα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για άτομα 16 ετών και πάνω. Σουίτες με ιδιωτικές πισίνες. Infinity εξωτερική θερμενόμενη πισίνα. Spa. Εστιατόρια. Το Αλία Luxury Resort Hotel and Villas γίνεται ο απόλυτος προορισμός σας στη Χαλκιδική. Πληροφορίες στο 2374-061-166. Αναμνήσεις 5 αστέρων.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Τι κάνουν πεινασμένα θηρία, παράτολμοι ακροβάτες, ρυψοκίνδυνοι ταξιδευτές και αλόκοτοι μάγοι? Κάνουν πάρτι στην Τρανία Μούδα. Το Σάββατο 11 Ιουλίου οι Χαϊνίδες σε μια μουσική παράσταση που τα έχει όλα. Βγάλτε την τίγρη από μέσα σας. Διασκεδάστε στη σκιά της αρχαίγονης φλόγας της ύπαρξης. Σάββατο 11 Ιουλίου οι Χαϊνίδες στην Τρανία Μούδα στον Πύργο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Γιατί και αυτό το καλοκαίρι η Συθονία πάει συναυλία.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
6: Λένα Ζευγαρά.
1: Τίτλος
6: Θα.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

0: Άντε καλέ που είμαι εγώ που έχω λάθος. Εσύ φταίς για όλα. Σχιζοφρένεια και αναβίση. Ακούς το Κοσμοράδιο 95.1. Την αγαπημένη σου παρέα, την αγαπημένη σου συχνότητα. Και εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου. Μαζί σου μέχρι και τις 2 αυτό το υπέροχο μεσημέρι. Και να στείλω τα φιλιά μου και ευχαριστώ για τη διόρθωση, παιδιά. Πριγκιπέσετε το τραγούδι που δεν μπορούσα να θυμηθώ εχθές. Μου το απαντήσατε πάρα πολύ. Και η Γιώτα και ο Άρης, η Αφροδίτη, ο Νίκος, η Ντίνα. Πολλά, πολλά φιλιά σε όλους. Και στη φίλη μου τη Δήμητρα Σιβρή που την ακούτε έτσι κάθε βράδυ, η βραδινή παρέα 10 με 12, Δευτέρα με Πέμπτη και δεν τη χάνετε γιατί τα λέει και πολύ ωραία η άτιμη. Λοιπόν, πολύ ωραία τα είπε και η Ελένη Φουρέιρα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95.1, στο Μάνο τη Μιράντα και το Γιώργο. Ένα κομματάκι θα τα ακούσεις τώρα.
1: Αν είχες έτσι την επιλογή, πώς έκανες χθες εσύ έτσι, τάκ, την εμφάνιση στην συναυλία του Απών. Mm-hmm. Μία ή ένας καλλιτέχνης από το εξωτερικό, ποιος θα ήθελες έτσι να πεταχτεί την ώρα που τραγουδάς, ας πούμε.
2: Α, πάρα πολύ.
1: ένας ή μία.
2: Πάρα πολύ ρε εσύ. Τώρα η Μπιονσέ θα ήθελα πάρα πολύ. Από γυναίκες που πεθαίνω και θαυμάζω, η Doja Cat μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσουν έτσι αυτές οι τραγουδίστριες που έχουν πάθος και τα δίνουν όλα και τα σπάνε. Είναι πολύ ο Harry Styles, θα ήθελα, δεν θα με χάλαγε καθόλου να έρθει να πει ένα γεια.
3: Ούτε είναι friendly, ένα γεια.
2: Αν δεν κάνω λάθος, ήταν ένα διάστημα. Είχαμε μιλήσει τηλεφωνικά, νομίζω, εδώ στο Κοσμοράδιο, που έβλεπε συναυλίες και στο εξωτερικό. Έτσι, ίσως μάζευε εικόνες, εμπειρίες, ιδέες. Ναι, τι σου μείνε, ποια συναυλία έχεις πάει και έχεις πει πω που αυτό ήταν πραγματικά wow.
4: Βασικά, έχω πάει σε 3 συναυλίες. Οι 2 ήταν της Beyoncé. Μέχρι εκεί. Μαζεύω όμως εικόνες και εμπνέομαι όντως από καλλιτέχνες στο εξωτερικό και πια επειδή το ίντερνετ είναι έτσι πλούσιο από εικόνες, μαζεύω ιδέες βλέποντας συναυλίες καλλιτεχνών στο ίντερνετ αν θέλεις. Mm-hmm. Και έτσι εμπνέεσαι από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν και την οικονομική ικανότητα και τον κόσμο, όλο αυτό το παγκόσμιο πράγμα για να μπορούν να χτίσουν πολύ ωραίες εικόνες και έτσι εμπνέεσαι, προσπαθείς έτσι να πάρεις ιδέες και να τις αλλάξεις και να τις προσαρμόσεις πάνω σου. Νομίζω ότι δεν υπάρχει παρθενογέννηση πια σε κάτι.
0: Σας έχω πει πόσο λατρεύω την Ελένη Φουρέιρα, έτσι δεν αντέχω. Αύριο είναι η συναυλία της. Είμαστε από τώρα σε vibe. Οπότε να ξέρετε, μπορείτε να μπείτε στο κοσμοράδια.gr, το site μας, για να ακούσετε εκεί στο podcast τη συνέντευξη όλη αυτή που δόθηκε στο πρωινό. Εμείς πάμε να ανάψουμε μια φωτιά στη νύχτα. Μεταφορικά, έτσι. Παιδιά, θέλει πάρα πολύ προσοχή με τα ξερά χόρτα και τέτοια, γιατί έχουμε λίγο την περίεργη κατάσταση σε αυτή τη χώρα και σε όλη την Ευρώπη με τις φωτιές. Δεν χρειάζεται να κάψουμε τώρα τα χορταράκια, ξέρεις. Λίγο ηρεμία. Φωτιά στη νύχτα όμως. Μιχάλης Αντζηγιάννης, 95.1.

Θέλω κι άλλο, δεν μου φτάνει, σ' αγαπώ. Θέλω κι άλλο, λέγεται και το επόμενο τραγούδι και είναι συγκεκριμένο το Pick the Song. Δηλαδή αυτό που εσείς ψηφίσατε να παίξει στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1 μέσω του Instagram, ανάμεσα σε αυτό και στο Σώμα με Σώμα από τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Το νικητήριο λοιπόν είναι του Γιώργου Λιβάνη. Θέλει κι άλλα τραγούδι που εμένα μου θυμίζει καλοκαίρι. Όλα καλοκαίρι μου θυμίζουν εμένα γενικά. Δεν ξέρω τι θα γίνει με την πάρτι μου. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντώτογλου και αυτό είναι το Pick the Song αφιερωμένο σε όσους το ψηφίσατε βασικά. Να παίξει, δυνάμωσέ το.

Να ξέρετε, και φέτος, άμα είσαι φοιτητής του Άπη Θήτα, δεν πας απλά Ποσίδη, μένεις στο Ποσίδη με 15 ευρώ όλο το καλοκαίρι, 40 επικά events σε 70 ημέρες. Φυσικά μπορείς να πας από όποιο πανεπιστήμιο και αν είσαι, να ξέρεις. Για περισσότερα μπες στο bluebanana.gr. Να σου πω επίσης ότι στις 11 Ιουλίου έχουμε τους μπλε στο Blue Banana Beach Bar, οπότε δεν το χάνεις. Να πω ότι μιλάμε και για μία από τις πιο ωραίες θάλασσες του πρώτου ποδιού, παιδιά. Ξέρεις, Αιγιοπελαγίτικα εκεί πέρα, δίπλα είναι και το χωριό του Ποσιδίου. Είναι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, να σου πω ότι η συναυλία η απόψινή, που είναι Θοδωρής Μαραντίνης με Ευρυδίκη, της Πέμπτης η συναυλία εννοώ, sorry, το μυαλό μου ταξιδεύει. Λοιπόν, έχει ακυρωθεί, παιδιά, οπότε να το έχετε υπόψη όσοι σκοπεύατε να πάτε. Για τώρα, θα βίνω με Βασίλη Χαροκόπη για το επόμενο 2 ώρα, σου κρατάει συντροφιά και εμείς τα λέμε αύριο πάλι στις 12 το μεσημέρι. Μέχρι τότε να χαμογελάς πολύ αλλά και να πιστεύεις στο μέλλον. Τα καλύτερα έρχονται. Καλό μεσημέρι.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ο Άιζακ 1 είναι το οικιακό ρομπότ το οποίο διπλώνει τα ρούχα και τακτοποιεί το χώρο. Πετάει, έρχεται η άλλη. Πετάει τα σουτιένς αριστερά και δεξιά. Γίνεται ό,τι γίνεται. Μετά πρέπει να τα μαθαίνει.
2: Είναι σκηνικό στο σπίτι του Μάνου.
1: Ναι, καθημερινό φαινόμενο.
3: Κοίτα, αυτό το σκεφτεί ένα άντρα. Μια γυναίκα μπορεί να σκεφτεί πεταμένες κάλτσες δεξιά και αριστερά.
1: Ισχύει και
2: βρακιά.
3: Ναι. Οπότε τα διπλώνει, τα μαζεύει όλα αυτά.
1: Όλα. 500 ευρώ το μήνα λέει ο συνδρομητική υπηρεσία μπορεί να το έχει ή 8.000 ευρώ εφάπαξ.
2: 8 εφάπαξ εννοείται.
1: Ναι, κοίτα, έχει.
2: Θα κάνει απόσβεση.
1: Κοίτα, τακτοποιεί τα πάντα όπως θες, κρεβάτια, παιχνίδια που μπορεί να έχει πεταμένα, να έχει παιδιά κτλ. Διαχειρίζεται ρούχα. 8 ώρες αυτονομία, μετά θέλει φόρτιση.
3: Δεν πιστεύω να θέλει και κρεβάτι να ξαπλώσει να κοιμηθεί. Όχι, θέλει
1: φόρτιση κανονικά.
3: Στον τοίχο.
2: Να σας πω κάτι. Εγώ, παιδιά, αυτό την ώρα που κοιμάμαι το φοβάμαι μες στο σπίτι.
1: Γιατί?
3: Στο άλλο δωμάτιο.
2: Αν πούνε hacker.
1: Το βγάζει από την πρίζα, ρε.
3: Μην αρχίσουν και συνονούνται με τις άλλες έξυπνες συσκευές και μας επιτεθούν τι κάνουν.
1: Όλα μαζί. Πολλές ταινίες βλέπετε, παιδιά, εντάξει.
2: Δεν ξέρω, φαντάζεσαι να αρχίσει να συνονείται με τον τολμαδό παρασκευαστή, α πούμε. Έχει να γίνει.
1: Εγώ θα το πάρω πάντως, να ξέρετε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτη τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
7: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 18χρονος που οδηγούσε επικίνδυνα με κλεμμένη μοτοσικλέτα για να ξεφύγει από τους αστυνομικούς και προσέκρουσε σε γιόταχη. Μενίδη. Γάλλος ποδηλάτης που έκανε το γύρο της Ευρώπης έπεσε θύμα ληστείας σε καταβλισμό Ρωμά. Οροπός. Συνελήφθη αυστριακός καταζητούμενος για απάτη ύψους άνω των 63 εκατομμυρίων ευρώ. Γαλλία. Κλάπηκαν κοσμήματα αξίας 4 εκατομμυρίων ευρώ από το Μουσείο Λαλίκ. Προκριματικά Mundo Basket 2027. Η εθνική μας ιτήθηκε από την Πορτογαλία με 56-71.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Λεύκου Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να είμαι και εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 το μεσημέρι Τρίτης με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες στους 9.5 και ένα μετά έτσι από ένα πάρα πολύ ωραίο βράδυ χθες με Απόν. Τι ταλέντο αυτό το παιδί, τι ωραία πειράγματα έχει κάνει στις μουσικές του και στις διασκευές του. Όσο για σήμερα θα κάνουμε αποθεραπεία. Παιδιά, μαζεύουμε δυνάμεις για αύριο με Ελένη Φουρέιρα στο Θέατρο Γης και αμέσως πάμε βόλτα στους δρόμους όπου κάποια προβλήματα συνάντας αυτή την ώρα κεντρικά. Σε Εγνατία, Τσιμισκή και Βαρδάρε, που και σε κάποια λίγα σημεία κατά μήκος της Μοναστηρίου, Παλαιού Σταθμού και στα φανάρια της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Γενικότερα καλά τα λες τα πράγματα στο κέντρο. Δυτικά καθυστερήσεις έχουμε κλασικά στην Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη, όπως κάποια προβλήματα αντίστοιχα υπάρχουν και στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, σε προφή του Ηλία και Τζον Κένεντι στο ανέβασμα Πηλέας, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, ρεύμα προς ανατολικά Μαρτίου με Βούλγαρη. Λίγο πιο έξω περιφερειακός, μικρο καθυστερήσεις συναντάς και στα δύο ρεύματα χωρίς κάτι το ιδιαίτερα ανησυχητικό, οπότε λίγη υπομονή σε κάποια λίγα σημεία αυτή την ώρα. Καλό δρόμο σε όλους, όσο για την μουσική μας αμέσως ανεβάζουμε ένταση. Σειρά παίρνει Νίκος Βέρτης. Να χαμογελάσω και ανεβαίνουμε μαζί και κάπως έτσι πολύ δυνατά ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
5: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Παιδί Αδάμου, ξελογιάστρα είναι αγαπημένο μας, ανεβάζει και φυσικά έπαιξε δυνατά στους 95 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, με μας παρέα στο μεσημέρι Τρίτης. Καλησπέρα σε όλους και φυσικά για την επικοινωνία μας σε περιμένω στο Viber. Εκεί κάθε μέρα λέμε τα πάντα στο 6982-951-951. Φυσικά στις ευχές ημέρας, χρόνια πολλά να ευχηθώ σήμερα σε σένα που έχεις τα γενέθλιά σου. Πολύχρονος, πολύχρονη να είστε γεροί παιδιά, όπως χρόνια πολλά επίσης σε Κυριάκο, Κυριακή, Κική, Κορίνα, Σάντι και Οδυσσέα σήμερα. Να χαίρετε το όνομά σας με υγεία. Επίσης καλησπέρας αμέσως σε όλους. Ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Παραλία Κατερίνης, Βόρειες Ποράδες, Βόρεια Εύβοια. Καλησπέρα σε όλους. Πάντα συντονισμένοι στους 951, όπως και διαδικτυακά σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, είτε μέσω της εφαρμογής μας ή από το Κοσμοράδιο.gr, όπου παράλληλα εκεί μαθαίνεις και τα πάντα πρώτος. Όσο για τα υπόλοιπα, σε πολύ λίγο έρχονται Θοδωρής Φέρης, Νατάσα, Δήμος Αναστασιάδης και όλες οι νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες παίζουν πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 951.
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

0: αγαπημένος ο Δωρής Φέρης, είπες, έπαιξε, το απολαύσαμε μόλις 95 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και σήμερα, παιδιά, να πούμε πως το πρωί στο πρωινό στο Κοσμοράδιο με Μάνο Μιράντα και Γιώργο βρέθηκε η αγαπημένη Ελένη Φουρέιρα, η οποία παράλληλα προετοιμάζει και προετοιμάζεται για την αυριανή συναυλία στο Θέατρο Γης. Και φυσικά ήταν μια πολύ ωραία κουβέντα με την Ελένη, η οποία μίλησε για πολλά και διάφορα, μίλησε για τα social και τη σχέση που έχει με εκείνα, μίλησε για τον γιο της τον Ερμή, για ποιο καλλιτέχνη θα ήθελε σαν guest εμφάνιση σε συναυλία της, για τα κακόβουλα σχόλια και το ψηφιακό bullying. Μας είπε πολλά η αλήθεια είναι, οπότε πάμε έτσι να πάρουμε μια μικρή γεύση από όσα έγιναν σήμερα το πρωί.
1: Πιστεύεις ότι αν εκείνη τη χρονιά είχες πάει με το Φουέγκο με την Ελλάδα, θα είχες κερδίσει, θα έκανε αυτό τη διαφορά?
2: Δεν ξέρω. Μπορεί και ναι, μπορεί και δεν ξέρω. Ξέρεις τι, δεν μπορώ καν να το σκεφτώ. Ήταν αυτό, το Φουέγκο είναι Κύπρος. Δεν μπορώ να το...
3: Και βέβαια το
2: δεν
3: αιώνιο...
2: μπορώ να το σκεφτώ πώς θα ήταν τα πράγματα. Μπορεί όμως με μια χώρα πιο ισχυρή στο διαγωνισμό, έτσι ναι. Παρεξηγηθώ, ισχυρή χώρα. Η Κύπρος είναι Κύπρος και είναι ισχυρή και την αγαπάω και πάρα πολύ. Και έχω τρομερή αδυναμία πια, έχουμε ένα δέσιμο.
3: Βέβαια.
2: Πολύ συγκεκριμένο. Θα μπορούσε. Αλλά δεν ξέρεις μωρέ ποτέ στη Eurovision τώρα. Σίγουρα. Και ξέρεις...
1: Έχεις ξαναφτάσει κοντά στο να το συζητήσεις σοβαρά?
2: Όχι.
1: Πιστεύεις?
2: Όχι,
1: γιατί πολλές φορές έχουμε ακούσει ότι ναι. Μήπως, έτσι.
2: Νομίζω ότι πια αν το έκανα θα έπρεπε να μου έρθει στα χέρια ένα τραγούδι συγκλονιστικό. Να πω ότι... Καλέ, τι τραγουδάρα είναι αυτή.
1: Sorry κιόλας.
2: Για πάμε να το σκεφτούμε.
1: Όταν ακούσαμε το Αλληλούια πάντως, εμείς το είπαμε. Ότι...
2: Δεν είναι το Αλληλούια, δεν θα ήταν τραγούδι που θα πήγαινα στη Eurovision εγώ. Κάποιος άλλος ναι, θα μπορούσε.
1: Ήτανε τραγούδι που...
2: Είναι τραγούδι
1: αυτό.
2: Eurovision, ίσως, αλλά όχι για μένα.
1: Με
2: Eurovision.
1: Τι θα ήθελες να πας?
2: Με κάτι χορευτικό ρε, κάτι πιο πάνω μου. Ναι, γιατί ναι. Εκεί είναι τρία λεπτά. Τρία λεπτά που να κάνεις αυτό που ξέρεις να κάνεις καλύτερα από όλα.
0: Έτσι ακριβώς. Αυτά μας είπε η Ελένη Φουρέιρα σήμερα έτσι στο πρωινό. Και φυσικά ολόκληρη τη συνέντευξη τη βρίσκεις στο κοσμοράδιο.gr. Όσο για την αυριανή συναυλία και όσο ρωτάτε, παιδιά, δεν υπάρχει ακόμα επίσημα sold out. Οπότε προλαβαίνετε να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας από το more.com. Όσο για την μουσική μας, μοναδική Νατάσα, Περηφάνεια μόνο, παίρνει σειρά και παίζει πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

Faith Theoharia, τη συμβατική σχέση διαχειρός φίβου, έπαιξε μόλις στους 9.51. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος, να μας παρέα παιδιά σε αυτό το πολύ ωραίο καλοκαιρινό μεσημέρι Τρίτη στη Θεσσαλονίκη, με το θερμόμετρο να βρίσκεται στους 31 αυτή την ώρα. Στο κέντρο, φυσικά, προσοχή γενικότερα αυτές τις ώρες, όχι άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά οι ηλικιωμένοι και ευπαθείς ομάδες. Γενικότερα ελαφριά ρούχα, καλή ενυδάτωση και όχι τρέλες. Τώρα, όσον αφορά την ημέρα και την εβδομάδα, όπως και χθες είπαμε, ο ήλιος θα βρίσκεται στον ουρανό της πόλης. Βέβαια, την Πέμπτη, παιδιά, βλέπω κάποιες έτσι καλοκαιρινές μπόρες που θα εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, οπότε να είστε οργανωμένοι και προετοιμασμένοι. Τέλος, να πούμε πως με τον Nova More πρόκειται για μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Όσο για περισσότερα, τα βρίσκεις όλα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας με την τιμή των 36 ευρώ τον μήνα. Να αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited. Όσο για την μουσική μας αγαπημένη συνεργασία, Αντώνιο Μάνος Πυροβολάκης, Μπορεί να βγω, παίζει πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

Να πούμε, παιδιά, για τις εκκρεμότητες που έχουμε, πως αύριο βράδυ έρχεται Ελένη Φουρέιρα στο Θέατρο Γης, όσο για την Πέμπτη ήρθε ενημέρωση μόλις για την πρώτη ακύρωση συναυλίας για φέτος, για Θοδωρή Μαραντίνη με Ευρυδίκη και Χρήστο Δάντη στην Μόνη Λαζαριστών. Οπότε μετά την αυριανή μετακομίζουμε σιγά σιγά προς Χαλκιδική, όπου στις 25 έρχεται Νατάσα Θοδωρίδου με Χρήστο Τσιλόπουλο στα Μουδανιά. Οπότε και είσαι μόνιμα κόσμο συντονισμένο, γιατί έρχονται διαγωνισμοί για διπλές προσκλήσεις. Σήμερα επίσης να πούμε πως είναι η μέρα της γλώσσας σου Αχίλη, και αμέσως βλέποντας κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα που καταγράφηκαν σαν σήμερα 7 Ιουλίου, να σου πω πως το 1550 οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, που σύντομα θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των Ευγενών. Αργότερα το 1928 το ψωμί σε φέτες για τόστ λανσάρεται για πρώτη φορά από αρτοβιομηχανία στο Τσίλικοθ του Μιζούρι. Όπως τέλος το 1940 γεννιέται ο Άγγλος μουσικός και ντράμερ των Beatles Ringo Starr, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Richard Starkey. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν δυνατά στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μικρό κίτρινο άλογο.
2: Α, είναι ένιγμα αυτό.
1: Ναι.
2: Μικρό κίτρινο
1: άλογο.
2: Άλογο.
1: Δεν θα προσπαθήσω καν. Ναι.
3: Πόνι.
2: Πόνι.
1: Όχι.
3: Πόνι. Μικρό, άλογο, ναι. Κίτρινο, πόνι.
1: Κίτρινο και κάτι κίτρινο.
3: Πόνι.
1: Ό,τι να είναι.
3: Πόνι.
2: Ναι,
1: αχαχαχα. Έλα, ρε Μιράντα, εσένα από εσένα περίμενε. Όχι,
2: ήταν πολύ μέσο.
1: Ήταν.
2: Καλκούτα αυτό το πράγμα.
1: Αυτό δεν πειράζει.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ακούει άραγε η Δήμητρα στο Γιάννη ράδιο.
5: Ναι, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας.
5: Ποιος είναι?
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Τσέλικα Recycling.
8: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
7: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
8: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
7: Τσέλικα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
8: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο,
9: yeah.
8: Να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
10: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
11: Η ώρα είναι 3.
12: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
13: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
14: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
13: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
12: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
15: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Νυχτερινές εργασίες.

Εργασίες στην κάθοδο της λεωφόρου Μίκη Θοδωράκη, πρώην Λαγκαδά, από τη διασταύρωση με την οδό Καραολή και Δημητρίου έως τη διασταύρωση με την οδό Δαβάκη και Ακριτών. Αθήνα. Οδηγός ταξί απειλεί σε 4 17χρονους γιατί αρνήθηκαν να πληρώσουν διπλάσιο κόμιστρο. Νάξος. Άγνωστοι βανδάλισαν δημοτικό σχολείο με μπογιές στους τοίχους. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Σήμερα στις 10 η ώρα ο αγώνας Πορτογαλία-Ισπανία και στις 3 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής-Βέλγιο. Συναυλίες. Σήμερα στις 9.30 ο Απών στη Μονή Λαζαριστών.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Μεσημέρα και Τρίτης λοιπόν, και εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Παρέα θα το πάμε μέχρι και τις 4 με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο στους 95.1. Και αμέσως για όσους σας βρίσκω στο αυτοκίνητο, να πούμε πως προβλήματα έχουμε αυτή την ώρα κεντρικά σε Εγνατία, Τσιμισκή, Πολυτεχνείου, στο δεύτερο μισό της λεωφόρου Νίκης, στον Βαρδάρη, όπως κάποιες καθυστερήσεις συναντά σε σημεία της Μοναστηρίου και της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα. Κινητικότητα συνεχίζει να υπάρχει στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, όπως ανατολικά προβλήματα έχουμε αυτή τη στιγμή σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου, σε προφή του Ηλία και Τζον Κένεντι στο ανέβασμα Πηλέας, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα, περιφερειακός, μικρό καθυστερήσει συναντά στο ρεύμα προς ανατολικά σε ένα μικρό σημείο από το 424 μέχρι τον κόμβο Μετεώρων, όπως αντίστοιχα κάποιες καθυστερήσει υπάρχουν και στο ρεύμα προς δυτικά από την Τριανδρία και σε διάφορα σημεία μέχρι και την έξοδο Πεύκων. Φυσικά, λίγη υπομονή αν βρίσκεται σημείο με κίνηση. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για τη μουσική μας, σειρά παίρνει Κωνσταντίνος Αργυρός με Light. Ηλιοβασίλεμα, τι ωραίο τραγούδι, και πάμε αμέσως να αφιερώσουμε εκεί που πρέπει. Είναι επιτυχία που παίζει για το ξεκίνημα δεύτερης ώρας, πάντα εδώ στο μεσημέρι μας στους 95.1.

0: Peggy Zina, πουθενά μας ανεβάζει. Έπαιξε μόλις στους 951 και καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Καλησπέρα σας. Αμέσως θέλω να στείλω στον Γιώργο και την Ελευθερία στη Χαλκιδική, τον Κωνσταντίνο, την Ειρήνη, τον Τάσο, τη Χριστίνα, την Εύη, όπως και τη Στέλλα και τον Χρήστο που μου λένε ότι σιγά σιγά ετοιμάζονται για την καθιερωμένη εκδρομή και άδεια πλέον στην Χαλκιδική και την Τωρόνη που θα περάσουν το υπόλοιπο της εβδομάδας, μιας και ξεκίνησε η καλοκαιρινή άδεια. Καλά να περάσετε, παιδιά, καλές βουτιές, να ξεκουραστείτε. Επίσης, καλησπέρα σε όλους, είτε είστε κόσμο συντονισμένοι ραδιοφωνικά είτε διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής μας ή του Κοσμοράδιο.gr, όπου εκεί καθημερινά βρίσκεις όλα τα νέα της επικαιρότητας, έτσι περίεργες ειδήσεις από τον κόσμο, οτιδήποτε αφορά τη μουσική, τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες, προτάσεις διασκέδασης, θεάματα που αξίζει να δεις στην πόλη, σε θερινά θέατρα και σινεμά. Γενικότερα βρίσκεις τα πάντα. Λίγο πιο κάτω ανακαλύπτεις και το τραγούδι εβδομάδας, όπως και τα πέντε δημοφιλέστερα. Όλα αυτά λοιπόν με ένα και μόνο κλικ στο Κοσμοράδιο.gr, βρίσκεις ό,τι ακριβώς σε ενδιαφέρει και το μαθαίνεις εκεί πάντα πρώτος. Σε πολύ λίγο έρχεται και ο σημερινός μας διαγωνισμός, όσο για τα υπόλοιπα επιστρέφω.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Η πόλη αποκτά το δικό της παλμό. 3 έως 12 Ιουλίου η Λεσσασμένη Γάτα παρουσιάζει Πλατφόρμα 2026 Street Edition. 10 ημέρες γεμάτες street art, live graffiti, μουσική, θέατρο, live painting, stand-up, εκθέσεις. Γίνε μέρος της εμπειρίας. Πλατφόρμα 2026 Street Edition. Λεσσασμένη Γάτα. Επισκόπου Κύτρος Νικολάου 4, Θεσσαλονίκη. Η τέχνη βγαίνει στο δρόμο. Εσύ? 5η 9 Ιουλίου, 8, Spoken Poetry, Danovi. 9, αυτοσχεδιαστική θεατρική παράσταση, Βολικό Λάθος. Ακολουθεί DJ set by Echo Sun στην πίσω αυλή.
6: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
7: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Τι κάνουν πεινασμένα θηρία, παράτολμοι ακροβάτες, ρυψοκίνδυνοι ταξιδευτές και αλόκοτοι μάγοι? Κάνουν πάρτι στην Τρανία Μούδα. Το Σάββατο 11 Ιουλίου οι Χαΐνιδες σε μια μουσική παράσταση που τα έχει όλα. Βγάλτε την τίγρη από μέσα σας. Διασκεδάστε στη σκιά της αρχαίγονης φλόγας της ύπαρξης. Σάββατο 11 Ιουλίου οι Χαΐνιδες στην Τρανία Μούδα στον Πύργο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Γιατί και αυτό το καλοκαίρι η Συθονία πάει συναυλία.

Ελένη Φουρέιρα, Αλληλούια, έπαιξε δυνατά στους 95 και ένα τραγούδι το οποίο θα απολαύσουμε και αύριο στο Θέατρο Γη σε ένα πολύ δυνατό και ακριβό σόου υψηλών και ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Παρακαλώ, όπως είπε η Ελένη το πρωί, στο πρωινό. Εδώ είμαστε λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και αμέσως πάμε να ξεκινήσουμε τον σημερινό μας διαγωνισμό για τρεις θεραπείες με τη μέθοδο Drainage από μία σε κάθε νικητή στο Αζαλέ, στο κέντρο της πόλης Παλαιών Πατρών Γερμανού 21, όπου παιδιά η θεραπεία ή τεχνική λεμφικής αποστράγγισης γίνεται με τη μέθοδο του ενδοδερμικού μασάζ, βελτιώνοντας την λεμφική και αιματική κυκλοφορία, όπως επίσης αποτοξινώνει και αποσυμφορεί τη θεραπευόμενη περιοχή, επιτυχάνοντας τη μείωση της κυταρίτιδας, καθώς έχει αντιφλεγμονώδη δράση και συσφυκτική επίδραση, αποβάλλοντας τις τοξίνες από το δέρμα, το οποίο δείχνει πιο λαμπερό, με βελτιωμένη υφή και ποιότητα. Εσύ αμέσως ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς θεραπεία κενό, όνομα, τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982-951-951. Φυσικά, καλή σας επιτυχία. Όσο για τη μουσική μας, μέλισσες, όλα μοιάζουν καλοκαίρι, έρχεται και παίζει αμέσως πολύ δυνατά με μας, να το απολαμβάνουμε δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951.

Έτσι ακριβώς, αγαπάτε καταλήλως, όπως λέει και η Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται, λοιπόν, έπαιξε το απολαύσαμε στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και χθες, όσον αφορά το φετινό Μουντιάλ, να πούμε πως το Βέλγιο διέλυσε τις ΗΠΑ, όπου πρώτη φορά, νομίζω, στα χρονικά υπήρξε παρέμβαση του Προέδρου της Αμερικής πριν το παιχνίδι για να ακυρωθεί κόκκινη κάρτα που είχε δοθεί σε παίκτη της Αμερικής, όπου και έγινε, αλλά και φυσικά δεν άλλαξε κάτι, με τους Βέλγους να συνεχίζουν στον επόμενο γύρο, ακολουθώντας την Ισπανία, η οποία κέρδισε την Πορτογαλία με 1-0. Όσο για σήμερα στις 7 η Αργεντινή του Λεονέλ Μέση αντιμετωπίζει την Αίγυπτο, όπως αντίστοιχα στις 11 η Ελβετία παίζει την πρόκρισή της κόντρα στην Κολομβία σε παιχνίδια με αρκετό ενδιαφέρον. Εγώ, παιδιά, το είπα από την αρχή της διοργάνωσης ότι τα παιχνίδια θα αρχίσω να τα βλέπω από τα προημιτελικά και μετά, όπως και έκανα. Από την άλλη, τώρα να πούμε πως το Nova More πρόκειται για μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Όσο για περισσότερα, τα βρίσκεις όλα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας, με την τιμή των 36 ευρώ τον μήνα, να αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited. Όσο για τη μουσική μας, Γιώργο Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, παίζει αμέσως στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

Τι τραγουδάρα είναι εξαιρετικά αφιερωμένο. Δημήτρης Κόκοτας, στόχο πει. Ήταν η επιλογή μου για ένα πολύ ωραίο, πολύ δυνατό φινάλε της σημερινής εκπομπής. Με εμάς μαζί μέχρι αυτή την ώρα στο μεσημέρι μας στους 9:51. Βέβαια, λίγο πριν φύγω να πούμε πως πριν αναφερθήκαμε στο πρωινό και τη σημερινή παρουσία, παύλα συνέντευξη της Ελένης Φουρέιρα το πρωί, να πούμε πως την ολόκληρη συνέντευξη τη βρίσκει σήμερα στο Κοσμοράδιο.gr. Και αυτό που είπε η Ελένη, παιδιά, για τα κακόβουλα σχόλια μου άρεσε πάρα πολύ. Συγκεκριμένα είπε ότι είμαι σίγουρη ότι αυτοί που χρησιμοποιούν τα ψέματα, την κακία όπως και το ψηφιακό μπούλινγκ, για οποιοδήποτε σκοπό, είμαι σίγουρη ότι δεν κοιμούνται ήσυχοι τα βράδια. Και φυσικά ο καθένας τις περισσότερες φορές βρίσκει μπροστά του και παίρνει ό,τι του αξίζει. Φυσικά όλα όσα είπε στο πρωινό τα βρίσκει στο Κοσμοράδιο.gr. Βέβαια έχουμε και όλα τα social που εκεί μας ακολουθείς για να βλέπεις ό,τι καθημερινά συμβαίνει στην αγαπημένη σου συχνότητα. Όπως επίσης έχουμε και τους λογαριασμούς μας, τους επίσημους λογαριασμούς μας σε YouTube και Spotify, όπου εκεί βρίσκει συνεντεύξεις από τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες, όπως και τα highlights και τα τηλεφωνήματα έκπληξη από το πρωινό στο Κοσμοράδιο. Όσο για εμάς, κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, μεσημέρι Τετάρτης, στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Ελπίζω έτσι να απόλαυσε αυτές τις 2 ώρες και φυσικά μένεις κόσμος συντονισμένος. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο 2ωρο, φυσικά πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποια γεύση παγωτού δεν θα ήθελες ούτε να τη μυρίσεις?
2: Αβοκάντο, λέει η Αθήνα.
1: Α,
3: νομίζω να υπάρχει κιόλας, ε.
1: Και γεύση νομίζω δεν.
2: Κεφαλοτήρι που λέει η Νικολέτα. Η Βίκη γράφει μόκα. Ενώ.
3: Έλα, ωραία είναι η μόκα.
2: Ναι, σαν να πίνεις καφέ.
3: Δεν θέλει, παιδί μου, δεν θέλει.
2: Μπορεί να είναι σαν τη Χριστίνα που λέει γενικά δεν μ' αρέσει το παγωτό, το συχαίνομαι.
3: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Βρήκαμε έναν άνθρωπο που. Πρέπει να είναι, δεν ξέρω, κάποια.
3: Τον αγιασμό.
1: Κάποια πάθηση. Κάτι συμβαίνει.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah. Να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
2: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ελεύθερος εν ώψη προκαταρκτικής εξέτασης αφέθηκε ο 76χρονος που θεωρείται υπαίτιος για τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Λουτράκι. 16χρονος με πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και τραυματίστηκε σοβαρά. Κρήτη. Δίτες ανέσυραν 67 λαγοκέφαλους από τον κόλπο της Μεσαράς. Σεισμή στη Βενεζουέλα. Στους 3.342 έφτασαν οι νεκροί. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Η Νορβηγία κέρδισε τη Βραζιλία με 1-2 και η Αγγλία το Μεξικό με 2-3.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: του
1: νυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

ξεσκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

Αντώνης Ρέμος είναι Δευτέρα, εγώ είμαι Τρίτη, εσύ μπορεί να είσαι Κυριακή. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα και καλησπέρα, ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη, αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου το ραδιό σου μέχρι τις 6 και θα ξεκινήσω με μία ερώτηση. Πού έχετε πάει όλοι, πού πήγατε, είναι Τρίτη, φύγατε από τώρα, έχετε πάει στις παραλίες, στις θάλασσες, στα βουνά, στα λεγκάδια, στα χωριά ή απλά είστε κλεισμένοι κάπου με το air condition στο τέρμα, γιατί δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης. Εντάξει, αν εξαιρέσει ένα μικρό κομματάκι στον περιφερειακό εκεί από τον Κόμβο, όπως πάμε προς τα δυτικά, στην Πηλαία συγκεκριμένα, αλλά γενικά τίποτα το ανησυχητικό. Οπότε, αν είσαι σε mood, να πάρεις το αυτοκίνητό σου, να βάλεις Κοσμοράδιο στο δέρμα και να κάνεις ένα σουλάτσο, νομίζω ότι τώρα είναι η κατάλληλη ώρα. Γιατί σου έχω μία και μία προσεγμένα διαλεγμένες όλες τις αγαπημένες σου ελληνικές επιτυχίες και έχουμε και διαγωνισμό για να πας να δεις live την Ελένη Φουρέιρα. Πρώτα όμως, πάμε στην απόλυτη, γιατί η Άννα Βίση μας λέει ότι είμαστε η εξαίρεση και εμείς την Άννα Βίση την ακούμε. Φυσικά στους 9, 5 και 1. Καλώς ορίσατε.

0: ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Να με στάσεις.

0: Ροζόμι, με ξυπνάτε τώρα με αυτά που διαβάζω, όπως λέει και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, γιατί σαν σήμερα, παιδιά, 7 Ιουλίου το 1550, οι Ισπανοί, λέει, κονκισταδόρες φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, που σύντομα θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των ευγενών. Και σαν σήμερα, επίσης, το 1928, το ψωμί σε φέτες για τόστ λανσάρεται για πρώτη φορά από αρτοβιομηχανία στο Τσίλικοθ του Μιζούρι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι με αυτά τα δύο σαν σήμερα που παντρεύονται άριστα, πρέπει να κάνουμε δώρο στον εαυτό μας και να πάρουμε φετούλες ψωμί του τόστ και να τις αλείψουμε με όποιο σοκολατένιο σπρέντ έτσι προτιμάμε και να τις απολαύσουμε. Και άμα βάλεις, θα σου πω τώρα έξτρα τρίκ, άμα βάλεις και λίγο παγωτό βανίλια στη μέση, καλά, δεν το συζητάω, αυτό το πράγμα γίνεται το καλύτερο σνακ των παιδικών μας χρόνων. Επίσης σήμερα λέμε χρόνια πολλά στην Κυριακή, παρόλο που είναι Τρίτη, στον Κυριάκο, τον Οδυσσεύση και την Οδύσσια, που η Οδύσσια έκανε πρεμιέρα στο εξωτερικό χτες και κριτικές καλές δεν πήρε, και είναι και η μέρα της γλώσσας Σουαχίλη. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο, χαμός θα γίνει, εμείς τα λέμε σε λίγα λεπτά γιατί έρχεται Γιάννης Πλούταρχος και Νίκος Οικονομόπουλος. Έρχομαι κι εγώ.
1: Ακούει ο Αντώνης Λουδάρος ράδιο? Ρωτήστε τον, αλλά με δική σας ευθύνη.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
2: Ναι.
3: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, κορίτσι μου, όχι, δεν ακούω, δεν ακούω. Και σας παρακαλώ πολύ, μην ξαναπάρετε τηλέφωνο. Ακούσε εκεί, ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Λένα Ζευγαρά.
1: Τίτλος
4: Θα.

αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που

Με λίγα λόγια, όπως λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος, με πολλά θα πω εγώ. Στο Κοσμοράδιο 95,1 και η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη στους 31,9 βαθμούς Κελσίου, γιατί έτσι θέλουμε, φίλοι μας, να είμαστε συγκεκριμένοι. Αίσθηση λέει σαν 34 και το βράδυ θα πέσει στους 25. Αύριο αγγίζουμε τους 32. Κάτι καταιγίδες μας λέει για το αυριανό βράδυ. Πέμπτη και Παρασκευή επίσης προβλέπονται βροχούλες, αλλά εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Έχουμε μέρες και πιστεύω ότι όλη η εβδομάδα θα είναι ηλιόλουστη και καταπληκτική. Περιμένω και τα δικά σου μηνύματα στο Viber στο 698-29-51-959, όπως μας έστειλε η Ζωή, η οποία λέει ότι χθες ήταν υπέροχα. Πήρα κάτι αποτελέσματα εξετάζοντα τα οποία δεν ήταν καλά. Οπότε ο καλύτερος τρόπος και την κατάλληλη στιγμή για να ξεφύγει το μυαλό. Ευχαριστώ και πάλι, είχε κερδίσει εισιτήρια και τον επόμενο Ζωήτσα. Ζωήτσα μου, ελπίζω όλα να πάνε καλά. Όλα περνάνε, να ξέρεις, και όλα περνάνε ειδικά αν είμαστε χαμογελαστοί και τα βλέπουμε όλα από τη φωτεινή πλευρά. Πάμε τώρα λίγο να σας καψουρέψω, γιατί νομίζω ότι το χρειαζόμαστε. Ο Γιάννης Πλούταρχος μας λέει ότι όλα σε εμάς τα βρήκε και εμείς το πιστεύουμε.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κι αν και εσύ νιώθεις ότι βιάζεσαι, κάνε ένα βήμα πίσω, πάρε μια ανάσα και απόλευσε τούτη εδώ την εκπομπή. Εδώ είμαστε στο Κοσμοράδιο 95,1 και εδώ ήταν και η Ελένη Φουρέιρα. Όχι τώρα, όχι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αλλά το πρωί στην εκπομπή πρωινό στο Κοσμοράδιο με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Και έδωσε μια πάρα πολύ γλυκιά και αποκλειστική και αποκαλυπτική, θα πω εγώ, συνέντευξη. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτήν που αφορά την προετοιμασία, τις ενδυματολογικές της επιλογές και το σόου της.
1: Πόσο εύκολο είναι κάθε φορά που έχεις κάτι καινούριο να κάνεις να λες αυτό θα αποφασίσω, αυτό θα κάνω, αυτό θα φορέσω, αυτό θα χορέψω. Δηλαδή είναι μια διαδικασία που πόσο παίρνει.
2: Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Παίρνει πολύ θεά ουσία. Παίρνει πάρα πολύ χρόνο, η αλήθεια είναι. Κάποιες φορές λίγο παραπάνω, κάποιες φορές λιγότερο. Κάποιες φορές αυτό που θες να παρουσιάσεις το έχεις βρει κατευθείαν με την ομάδα σου και το ένα κολλάει με το άλλο σαν puzzle και έτσι έρχεται και δένει. Κάποιες φορές, επειδή μπορεί να έχεις κουραστεί, δεν σου έρχεται πολύ εύκολα το τι θα παρουσιάσεις ή το πώς πάντα παρουσιάζεις το ίδιο πράγμα. Είσαι η Ελένη Φουρέιρα, έχεις αυτά τα τραγούδια, είσαι αυτές τις χορογραφίες, αλλά επειδή εγώ προσωπικά θέλω στο κοινό μου κάθε φορά που θα δει το show μου να νιώσει ότι βλέπει κάτι διαφορετικό, ενώ βλέπει τις χορογραφίες που αγαπάει, ακούει τα τραγούδια που αγαπάει, νιώθει ότι έχει εξελιχθεί αυτό το show ή αυτή η συναυλία που θα δει αύριο και πιστεύω ότι από πριν 2 ή 3 χρόνια που ήμουν εδώ τελευταία φορά θα δούνε ένα show πολύ γεμάτο, πολύ περιποιημένο, αρκετά, και θα το πω έτσι, ελπίζω να μην ακουστεί περίεργα, ακριβό, γιατί νιώθω ότι θέλω να χαρίζω στο κοινό μου μια ακριβή παραγωγή, κάτι το οποίο πολλές φορές δεν μπορεί να μας συμφέρει εμάς τους ίδιους, για να περάσουν εκείνοι καλά και να τους μείνει εξέχαστη η βραδιά αυτή.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Ελένη μου, όρθια. Εννοείται θα απολαύσουμε την Ελένη Φουρέιρα και αν θέλεις να την απολαύσεις και με πρόσκληση δώρο από εμάς, μην είναι κοσμοσυντονισμένος. Τώρα όμως πάμε να απολαύσουμε και στον αέρα ένα αγόρι που απολαύσαμε, μέτρα πόσες φορές είπα αυτή τη λέξη, που απολαύσαμε και χτες. Είναι ο Απόν, θα μας κάνει καντάδα και θα τον ακούσουμε φυσικά στο Κοσμοράδιο.

Έτσι λοιπόν, με Γιώργο Σαμπάνη και Άγρια Θάλασσα, φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μας 60 λεπτού στο Κοσμοράδιο 95,9. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο στο δικό σου ράδιο, σωσού μέχρι τις 6 και τα φιλιά μου στην Ελένη, η οποία πάει να δει το κοριτσάκι της στην κατασκήνωση στη Χαλκιδική και μας ακούει στη διαπασόν, αλλά δεν μπορεί να γράψει. Είναι νέο οδηγός και παλιά οδηγός θα είσαι, πάλι να μην γράφεις όταν οδηγείς, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, πολλά συμβαίνουν, πάντα τα μάτια στο δρόμο και πάρα πολύ προσοχή και φυσικά αν θέλεις τις 6 και τα φιλιά μου στην Ελένη, η οποία πάει να δει το κοριτσάκι της στην κατασκήνωση στη Χαλκιδική και μας ακούει στη διαπασόν, αλλά δεν μπορεί να γράψει. Είναι νέο οδηγός και παλιά οδηγός θα είσαι, πάλι να μην γράφεις όταν οδηγείς, γιατί ποτέ δεν ξέρεις.

0: Δεύτερη μας ώρα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ο Άιζακ 1 είναι το οικιακό ρομπότ το οποίο διπλώνει τα ρούχα και τακτοποιεί το χώρο. Πετάει, έρχεται η άλλη. Πετάει τα σουτιέν αριστερά και δεξιά. Γίνεται ό,τι γίνεται. Μετά πρέπει να τα μάθει. Είναι
3: σκηνικό στο σπίτι του Μάνου.
2: Ναι.
0: Κοίτα, αυτό το σκέφτεται ένα άντρα. Μια γυναίκα μπορεί να σκεφτεί πεταμένε κάλτσε δεξιά και αριστερά.
2: Ισχύει για
3: βρακιά.
0: Ναι. Οπότε τα διπλώνει, τα μαζεύει όλα αυτά.
2: Όλα. 500 ευρώ το μήνα λέει ο συνδρομητική υπηρεσία μπορεί να το έχει ή 8.000 ευρώ εφάπαξ.
3: 8 εφάπαξ εννοείται.
2: Ναι, κοίτα, έχει.
3: Κάνει απόσβεση.
2: Κοίτα, τακτοποιεί τα πάντα όπως θες, κρεβάτια, παιχνίδια που μπορεί να έχει πεταμένα, να έχει παιδιά κτλ. Διαχειρίζεται ρούχα. 8 ώρες αυτονομία, μετά θέλει φόρτιση.
0: Δεν πιστεύω να θέλει και κρεβάτι να ξαπλώσει να κοιμηθεί. Όχι,
2: φόρτιση κανονικά.
0: Στον τοίχο.
3: Να σας πω κάτι. Εγώ, παιδιά, αυτό την ώρα που κοιμάμαι το φοβάμαι με στο σπίτι.
2: Γιατί?
0: Στο άλλο δωμάτιο.
3: Άμα μπουν hacker,
2: το βγάζει από την πρίζα, ρε.
0: Μην αρχίσουν και συνονούνται με τις άλλες έξυπνες συσκευές και μας επιτεθούν τι κάνουν.
2: Όλα μαζί. Πολλές ταινίες βλέπετε, παιδιά, εντάξει.
3: Δεν ξέρω. Φαντάζεσαι να αρχίσει να συνονείται με τον τολμαδό παρασκευαστή, α πούμε. Έχει να γίνει.
2: Εγώ θα το πάρω πάντως, να ξέρετε.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Αναζητάτε στιγμές 5 αστέρων. Αλία Luxury Resort Hotel and Villas. Το μοναδικό ξενοδοχειακό συγκρότημα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για άτομα 16 ετών και πάνω. Σουίτες με ιδιωτικές πισίνες. Infinity εξωτερική θερμενόμενη πισίνα. Spa, εστιατόρια. Το Αλία Luxury Resort Hotel and Villas γίνεται ο απόλυτος προορισμός σας στη Χαλκιδική. Πληροφορίες στο 2374-061-166. Αναμνήσεις 5 αστέρων.
5: Ετοιμαστείτε για μια μοναδική συναυλία με το συγκρότημα Μπλε μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο Ποσίδι. Το Σάββατο 11 Ιουλίου οι Μπλε θέλουν και έρχονται στη Χαλκιδική. Εάν θέλετε κι εσείς να τους απολαύσετε, προμηθευτείτε εγκαίρως τα ηλεκτρονικά σας εισιτήρια από dimor.com. Σάββατο 11 Ιουλίου μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο Ποσίδι. Μη το χάσετε!
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά. Να από ποτέ.
7: Η ώρα είναι 5.
8: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
9: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κούντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
10: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
11: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
12: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 18χρονος που οδηγούσε επικίνδυνα με κλεμμένη μοτοσικλέτα για να ξεφύγει από τους αστυνομικούς και προσέκρουσε σε γιόταχη. Μενίδη. Γάλλος ποδηλάτης που έκανε το γύρο της Ευρώπης έπεσε θύμα ληστείας σε καταβλισμό Ρωμά. Οροπός. Συνελήφθη αυστριακός καταζητούμενος για απάτη ύψους άνω των 63 εκατομμυρίων ευρώ. Γαλλία. Κλάπηκαν κοσμήματα αξίας 4 εκατομμυρίων ευρώ από το Μουσείο Λαλίκ. Προκριματικά Μούντο Μπάσκετ 2027. Η εθνική μας ιτήθηκε από την Πορτογαλία με 56-71.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Και αφού λοιπόν δώσαμε στην Κατερίνα Λιόλιου το λογαριασμό μας και απολαύσαμε το συγκεκριμένο τραγούδι, νομίζω ότι ήρθε η ώρα για την τελετή έναρξης του δεύτερου μας 60 λεπτού, φυσικά στους 9, 5 και 1. Βρε, καλώς τα παιδιά. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο, στο δικό σου ρέδιο Σουσού, μέχρι τις 6 και σήμερα είναι 3η 7 Ιουλίου και από ό,τι φαίνεται η πόλη δεν έχει κίνηση. Η πόλη έχει αδειάσει αρκετά, αν και τώρα ερχόμενοι προς το στούντιο είδα αρκετούς να κάνουν τις βόλτες τους και τα ψώνια τους, γιατί μην ξεχνάς ότι έχουμε και εκπτώσεις. Ωστόσο, τα αυτοκίνητα σήμερα αποφάσισαν να κάνουν απεργία και να μην βγουν στους δρόμους. Βέβαια, κίνηση παρατηρούμε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, εκεί στη γέφυρα της Βούλγαρη, και στον περιφερειακό έχουμε ένα αυτοκίνητο σταματημένο προς δυτικά στην Πηλαία. Οπότε, να ξέρετε, σε εκείνο το σημείο υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες, αλλά άμα θες να κινηθείς στους υπόλοιπους δρόμους, ακόμα και στη Λεωφόρο Μικηθοδώρα και δυτικά, ανατολικά και κεντρικά, δεν έχεις κανένα απολύτως πρόβλημα. Έχεις όμως να πάρεις το κινητό σου στο χέρι, γιατί σε λίγο θα ανακοινώσουμε το πώς θα δηλώσεις συμμετοχή για να πας στην Ελένη Φουρέιρα. Οπότε θα με θυμάσαι. Που κολλάει αυτό στο Γιώργο Αλκαίο που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, φυσικά στο Κοσμοράδιο.

0: καλά να περνάτε, μας λέει η Δέσποινα Βανδύ, και εμείς καλά θα περάσουμε, γιατί θα πάμε αύριο, Τετάρτη 8 Ιουλίου, στο Θέατρο Γης να απολαύσουμε Ελένη Φορέιρα στα πλαίσια του Hybrid Tour. Έρχεται λοιπόν η Ελένη Φορέιρα αύριο παρέα με τη Μάρσο και Mystery Special Guests έκπληξη, και θα γίνει ένας χαμός, γιατί σύμφωνα με τα συμφραζόμενα και ό,τι έχει πει η Ελένη Φορέιρα, το show το αυριανό θα είναι κολλασμένο και καταπληκτικό. Άκου τώρα πώς μπορείς να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, δύο συγκεκριμένα, για να πας αύριο στις 8 του μηνός στο Θέατρο Γης στις 9.30 και να απολαύσεις Ελένη Φορέιρα. Θέλω να μου στείλεις το αγαπημένο σου τραγούδι της Ελένης Φορέιρα, τον τίτλο μαζί με το ονοματεπώνυμό σου στο Viber 6982-951-951, και για να θυμάσαι πάντα τον αριθμό 6982 και δύο φορές η συχνότητά μας. Καλή επιτυχία!
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει
4: Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5. Μπορώ να...

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Η πόλη αποκτά το δικό της παλμό. 3 έως 12 Ιουλίου η Λεσσασμένη Γάτα παρουσιάζει Πλατφόρμα 2026 Street Edition. 10 ημέρες γεμάτες street art, live graffiti, μουσική, θέατρο, live painting, stand-up, εκθέσεις. Γίνε μέρος της εμπειρίας. Πλατφόρμα 2026 Street Edition. Λεσσασμένη Γάτα, Επισκόπου Κίτρος Νικολάου 4, Θεσσαλονίκη. Η τέχνη βγαίνει στο δρόμο. Εσύ? Παρασκευή 10 Ιουλίου. Έκθεση φωτογραφίας Νικόλα Παρίσι. 7.30 ανοιχτό μάθημα Βινιάσα Yoga. 8. Έναρξη Street Art Jam. Live Graffiti. Music and Theater Project.

θα τα πούμε και σήμερα. Η αλήθεια είναι αυτή. Θοδόρη Σφαίρη στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο δικό σου ραδιο σουσού μέχρι τις 6. Και σε περίπτωση που δεν ξέρεις τι είναι το cosplay, είναι μια μορφή τέχνης ή και χόμπι, όπου οι άνθρωποι ντύνονται και υποδίονται διάφορους χαρακτήρες. Στην Comic Con, ας πούμε, φέτος είδαμε πάρα πολλούς cosplayers να κυκλοφορούν στην πόλη μας. Οι χαρακτήρες αυτοί μπορεί να περάσουν από ταινίες, από σειρές, από βίντεο παιχνίδια, από κόμιξ. Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζουν όλοι τι είναι cosplayer. Να λοιπόν, πώς μπλέχτηκαν τα πράγματα με έναν φίλο ηλεκτρολόγο στην Βραζιλία, ο οποίος αποφάσισε να ντυθεί ως χαρακτήρας The Creeper από την ταινία Jeepers Creepers. Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζει, είναι ένας χαρακτήρας που φοράει μαύρη καμπαρντίνα, μαύρο καφέ πέλο, μαύρα γάντια και να κυκλοφορήσει στη γειτονιά με την νέα του στολή. Ξέρεις, να βγάλει καμιά φωτογραφία για το Instagram, να τον χαρεί η γειτονιά, τι ωραία που κατάφερε και ντύθηκε. Η γειτονιά όμως είχε αντίθετη άποψη, γιατί τον βλέπει, σου λέει, τι είναι αυτός τώρα. Αυτός η κλέφτης είναι ή κάποιος απατεώνας είναι ή εξωγήινος, γιατί κάποιοι νομίζανε ότι είναι ένα μυστηριώδες υπερφυσικό πλάσμα, οπότε κάνανε το σωστό. Καλέσαν την αστυνομία για να τον συλλάβει. Άντε τώρα να του εξηγήσει ο άνθρωπος ότι όχι, δεν είμαι κάποιος περίεργος, είμαι απλά ένας cosplayer. Αλλά καταλαβαίνεις πως αυτά τα πράγματα από τη μία είναι λίγο τραγικά, γιατί τον άλλον τώρα τον αγχώσαμε, αγχώθηκε και όλη η γειτονιά, αλλά από την άλλη τα βλέπεις και γελάς. Πάμε τώρα όμως να χορέψουμε, γιατί η Ελένη Φουρέιρα μας τραγουδάει Τζάκι, ο φυσικά στο Κοσμοράδιο.

το μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμπτό, αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει, και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμπτό, αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει, και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

0: απογλυκάσω, είχα ερωτευτεί.
1: Μακράν ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια ακόμη και σήμερα. Professional Sinners, όταν σίγα πρωτοδεί στο Κοσμοράδιο 95,1 και όταν είχαμε πρωτοακουστεί, ταιριάζει καλύτερα στην προκειμένη περίπτωση. Νωρίτερα ακούσαμε ένα Βύση και Αιγαίο για τη Μαρία που το ήθελε και εγώ τη στέλνω μια τεράστια ραδιοφωνική αγκαλιά. Και φυσικά μην ξεχάσει, αν και εσύ θέλει, σκοπεύει να βρεθεί κάπου στο Αιγαίο, να κατεβάσει τι εφαρμογέ μα Κοσμοράδιο 95,1 για iOS και Android για να μα έχει παντού μαζί σου. Επίση, κάνει και ένα κλικ στο site μα στο κοσμοράδιο.gr για να τα μάθει όλα πρώτου από του πρώτου. Και αν είσαι ένοχο κορμί, να ακούσει Οικονομόπουλο. Ή μάλλον, θα ακούσουμε τώρα όλοι μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάνει.
1: Τι να κάνω κι εγώ. Είπα να σας αποχαιρετήσω. Δεν θέλω. Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω. Με αυτό το διωράκι μου κάθεται.
0: Ακόμα μία φορά. Τι κάνει.
1: Τι να κάνω κι εγώ.

Πάμε από τις 4 μέχρι τις 6. Τώρα μπορεί εγώ να αποχωρώ, αλλά δεν σε αφήνω έτσι, καθώς έρχεται ο Τάσος Ριζόπουλος μέχρι τις 8 και εμείς δεν χανόμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, 8 Ιουλίου, που είναι και συναυλία της Ελένης Φουρέιρα, στις 4 ακριβώς, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μικρό κίτρινο άλογο.
2: Α, είναι ένιγμα αυτό.
1: Ναι.
2: Μικρό κίτρινο
1: άλογο.
2: Άλογο.
1: Δεν θα προσπαθήσω καν.
2: Ναι.
1: Πεπόνι.
2: Ε?
1: Πεπόνι.
3: Όχι.
1: Πόνι. Μικρό, άλογο, ναι. Κίτρινο, πεπόνι.
3: Πόνι
1: κίτρινο.
3: Και κάτι κίτρινο.
1: Πεπόνι.
3: Ό,τι να είναι.
1: Πόνι.
2: Ναι,
3: αχαχαχα.
1: Έλα, ρε Μιράντε, εσένα από εσένα περιμένω.
2: Ήταν πολύ μέσο.
3: Ήταν.
2: Καλκούτα αυτό το πράγμα.
3: Αυτό δεν πειράζει.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ένα τέτοια τον ρωτάτε τον Αντίνο τον Αλμπάνη και σκάει στα γέλια.
5: Ναι.
6: Ναι, γεια σας.
5: Ποιος είναι?
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Τι? Αν ακούω ράδιο. Όχι, λυκιά μου. Όχι, καρδούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2,09 €. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Νυχτερινές εργασίες στην κάθοδο της λεωφόρου Μίκη Θοδωράκη πρώην Λαγκαδά από τη διασταύρωση με την οδό Καραολί και Δημητρίου έως τη διασταύρωση με την οδό Δαβάκη και Ακριτών. Αθήνα. Οδηγός ταξί απειλήσε 4 17χρονους γιατί αρνήθηκαν να πληρώσουν διπλάσιο κόμιστρο. Νάξος. Άγνωστοι βανδάλισαν δημοτικό σχολείο με μπογιές στους τοίχους. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Σήμερα στις 10 η ώρα ο αγώνας Πορτογαλία-Ισπανία και στις 3 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής-Βέλγιο. Συναυλίες σήμερα στις 9.30 ο Απόν στη Μονή Λαζαριστών.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Hello, υπέροχα πλάσματα. Καρδούλες μου, καλώς ήρθατε. Ο Τάσος Ριζόπουλος είναι εδώ, ακμαίος και φάτος και ζωηρός. Και σήμερα, Τρίτη, 7 Ιουλίου, θα περάσουμε καταπληκτικά, μοναδικά και ανεπανάληπτα για το επόμενο διωράκι. Πολύ μουσική, λίγα τραγούδια και. Πολύ μουσική και λίγα τραγούδια. Τέλεια. Πώς θα γίνει αυτό? Πολύ μουσική και λίγα λόγια. Υπέροχα, από ό,τι αντιλαμβάνεσαι. Είδαμε πολύ φόρα και ας μείνουμε βαλαόρας. Λοιπόν, θα σου πω την κίνηση στους δρόμους, γιατί πρέπει να ξέρεις, να είσαι ενημερωμένος πώς κινείσαι, πού μπλοκάρει το σύστημα, πού υπάρχει κίνηση. Κίνηση υπάρχει κατεβαίνω στη Λαγκαδά πριν βγει στην Εγνατία. Κόκκινο το βλέπω. Κόκκινο, δεν ήταν κόκκινο. Πω, από Πετρέλης. Μεγάλη επιτυχία. Όταν έρχεσαι από μοναστηρίου για το κέντρο, από δυτικά προς ανατολικά, επίσης πριν βγει στην Εγνατία υπάρχει κίνηση. Στον περιφερειακό, λίγη κινησούλα θα πω εγώ, στο ύψος της Πολύχνης από δυτικά προς ανατολικά. Κατά τα άλλα, όλα ωραία, όλα αθυρά. Στην πόλη Ακρογιαλιά, λέει ο Πλούταρχος. Τι λες, ρε παιδί μου. Και μετά έρχεται η Αναστασία, και μετά έρχεται ο Βέρτης, και μετά έρχονται τα καλύτερα. Μην εδώ και πρώτες μεταδόσεις και διαγωνισμοί και ειδησούλες που ενδιαφέρουν. Και απόσπασμα από την Ελένη Φουρέρα, σου έχω καταπληκτικά. Καλώς ήρθατε.

0: Δασό στη μουσική.
1: Με τον Τάσο Ριζόπουλο.
0: Κοσμοράδιο
1: 95,1.

0: Σώστε μουσική
1: με τον Τάσο Ριζόπουλο.
0: Τάσο Ριζόπουλο.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Τι ωραία τραγούδια που παίζουμε σήμερα. Τι ωραίους διαγωνισμούς που έχουμε. Μου λες, ναι, αλλά δεν τους λες. Τους λέω. Κάντε λίγη υπομονή. Δηλαδή, τώρα ξεκινάει ο πρώτος διαγωνισμός Λαμούρ Cosmetic. Πακετάρα, κουτάρα, θεϊκή δωράκλα με τρία προϊόντα Λαμούρ Cosmetic. Να περιποιηθείς το προσωπάκι σου, το κορμάκι σου και να κάνεις την επιλογή του αρώματος που γουστάρεις και αγαπάς, χύμα άρωμα από τις μεγαλύτερες εταιρείες. Όλα αυτά στο Λαμούρ Cosmetic. Μακεδονομάχων 4 κοντά στην πλατεία Ευόσμου. Το κινητό αναχείρας, το έχεις, πας στο Viper, γράφεις τη λέξη Λαμούρ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Αυτό το υπέροχο κουτί με τρία προϊόντα Λαμούρ Cosmetic σε περιμένει. Καλή επιτυχία!
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης.
2: Λένα Ζευγαρά.
3: Τίτλος.
2: Θα.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Τι κάνουν πεινασμένα θηρία, παράτολμοι ακροβάτες, ρυψοκίνδυνοι ταξιδευτές και αλόκοτοι μάγοι? Κάνουν πάρτι στην Τρανία Μούδα. Το Σάββατο 11 Ιουλίου οι Χαϊνίδες σε μια μουσική παράσταση που τα έχει όλα. Βγάλτε την τίγρη από μέσα σας. Διασκεδάστε στη σκιά της αρχαίγονης φλόγας της ύπαρξης. Σάββατο 11 Ιουλίου οι Χαϊνίδες στην Τρανία Μούδα στον Πύργο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Γιατί και αυτό το καλοκαίρι η Συθονία πάει συναυλία.

Φωτιά στη νύχτα και για να δούμε πόσο φλογερό θα είναι το μεσοβδόμαδο, δηλαδή αύριο Τετάρτη 8 Ιουλίου. Λοιπόν, ελάχιστη θερμοκρασία 6 ώρα το πρωί, 25 βαθμοί Κελσίου. Μέγιστη 3 η ώρα, 35 βαθμοί Κελσίου. Τόσο όσο το βοριαδάκι, όπως λέμε, λέμαργο, 4 μποφόρ. Και η υγρασία θα φτάσει, παιδιά, το 60%. Και τώρα που παλέμαργο, δεν βάζω και σε λίγο και ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που έδωσε το πρωί η Ελένη Φουρέιρα στο πρωινό? Ναι, θα βάλω σε λίγο. Τώρα όμως θα βάλω ματώνω και αγαπημένη Πεγκούλα, Πέγγιζε είναι λατρεία.

0: Ρε πλάκα κάναμε.
1: Πέλε ποιος είναι αυτός. Ποιο είναι το παιδί. Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
2: Καλέ ποιος είναι αυτός. Ο Τάσος ο Ριζόπουλος. Λοιπόν, ο καλός σου φίλος ο Τάσος Ριζόπουλος τον ακούς καθημερινά 6 με 8 χρόνια τώρα κρατάει αυτή την κολόνια, κρατάει αυτή η αγάπη, γι' αυτό μας έχετε και στην πρώτη θέση της αγροματικότητας και της εκτίμησής σας. Και επειδή εγώ αυτό το θεύομαι, το αγαπώ, το εκτιμώ, το θεύομαι. Τέλεια, όχι το σέβομαι, το εκτιμώ και το αγαπώ. Θέλω να σου κάνω δώρο. Πάμε λοιπόν για τη μεγάλη πακετάρα, για το μεγάλο κουτί με Lamour Cosmetic. Παύση. Αυτό το πακέτο. Το γουστάρω φουλ, γι' αυτό γίνεται η παύση. Λοιπόν, τρία προϊόντα. Ένα προϊόν περιποίηση σώματος. Ένα προϊόν περιποίηση προσώπου. Σαν αυτή την κρέμα που πήρα από τα Lamour Cosmetic, δεν το συζητάω. Με βιταμίνη C, δεν το συζητάω, παιδιά, άπαιχτη. Και ένα άρωμα δικιάς σας επιλογής από την τεράστια ποικιλία επωνύμων αρωμάτων. Θα πάρετε όποιο άρωμα γουστάρετε, χύμα. Και ό,τι γουστάρεις και αγαπάς θα βρεθεί μέσα σε αυτό το πακέτο. Εσύ πρέπει να πας στο Viber, να γράψεις τη λέξη Lamour, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Το Lamour Cosmetic, το βρίσιμα για δονομάχων 4, κοντά στην πλατεία Ευόσμου. Δωράκλα, τι θέλεις, κολλασμένα, δεν το συζητάω. Lamour, ονοματεπώνυμα στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία.
3: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
4: Ποια γεύση παγωτού δεν θα ήθελες ούτε να τη μυρίσεις.
5: Αβοκάντο λέει η Αθήνα.
4: Α,
6: νομίζω να υπάρχει κιόλας, ε.
4: Και η γεύση νομίζω δεν.
5: Κεφαλοτήρι που λέει.
3: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
4: Ποια γεύση παγωτού δεν θα ήθελες ούτε να τη μυρίσεις.
5: Αβοκάντο λέει η Αθήνα.
4: Α, νομίζω να

0: ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23.
1: Αναζητάτε στιγμές 5 αστέρων. Αλία Luxury Resort Hotel and Villas. Το μοναδικό ξενοδοχειακό συγκρότημα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για άτομα 16 ετών και πάνω. Σουίτες με ιδιωτικές πισίνες. Infinity εξωτερική θερμενόμενη πισίνα. Spa. Εστιατόρια. Το Alia Luxury Resort Hotel and Villas γίνεται ο απόλυτος προορισμός σας στη Χαλκιδική. Πληροφορίες στο 2374-061-166. Αναμνήσεις 5 αστέρων. Η ώρα είναι 7.
2: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
3: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Νίκου Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Τρίτη, 7 Ιουλίου, Κώστα Ριζόπουλο. Βέβαια, είναι η σουξεδάρα, το τελευταίο σούπερ χιτ του Αντώνη Ρέμου. Η Δευτέρα. Και έρχεται μετά η Νατάσα η Θεοδωρίδου. Και έρχεται ο Χρήστος Μάστορας. Και έρχεται και η Φουρέιρα. Και απόσπασμα από τη συνέντευξη της Ελένης Φουρέιρα. Αλλά πιο μπροστά έρχεται η Κινησούλα στους δρόμους. Για να δω τι παίζει τώρα. Είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με την προηγούμενη ώρα. Έχει λίγη κίνηση στην αερογέφυρα της Σταυρούπολης. Μπα! Λίγο και κατεβαίνοντας στη Λαγκαδά και λίγο βγαίνοντας του μοναστηρίου στην Εγνατία. Κατά τα άλλα, όλα ωραία, όλα ανθυρά. Όλα τα σώστη μουσική με τον Τάσο Ριζόπουλο, δεύτερο 60 λεπτό. Αμέ.

0: Αγαπάμε Δήμο Αναστασιάδη και είναι απόφασή σου που το γουστάρεις και εσύ και περνάς τέλεια και με το καινούργιο τραγούδι αλλά και με τις εμφανίσεις του Θεσσαλονίκη. Από ό,τι μαθαίνω και την επόμενη σεζόν ο Δήμος Θεσσαλονίκη θα είναι. Ο Δήμος Αναστασιάδης, έτσι. Όχι ο Δήμος Θεσσαλονίκης, έτσι πως το μπορεί να ακούστηκε και έτσι. Στο μαγαζί με το οποίο συνεργάζεται χρόνια, λογικό είναι να είμαι και εγώ μαζί του. Έτσι είναι αυτά. Έχει δέσει το πακέτο. Λοιπόν, Δήμος Αναστασιάδης, αγαπημένος, είναι απόφασή σου και είναι απόφαση δική σου αν θα συμμετέχει στο διαγωνισμό. Τελευταία φορά το λέω, παιδιά, το διαγωνισμό. Λαμούρ Κοσμέτικ, Μακεδονομάχων 4, στην πλατεία Ευόσμου. Ένα τυχερό ή μία τυχερή αρκεί να στείλει μήνυμα στο Viber γράφοντας τη λέξη Λαμούρ, το ονοματεπώνυμο και το μήνυμα στο 6982-951-951. Θα κερδίσει ένα υπέροχο κουτί με τρία προϊόντα Λαμούρ Κοσμέτικ. Το ένα προϊόν θα είναι περιποίηση προσώπου, το άλλο προϊόν σώματος και το άλλο θα είναι ένα άρωμα δικιά σου επιλογή από τη μεγάλη ποικιλία αρωμάτων από γνωστές μεγάλες εταιρείες αρωμάτων. Λαμούρ Κοσμέτικ, Μακεδονομάχων 4. Και στο Viper γράφει τη λέξη Λαμούρ, το ονοματεπώνυμο και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία!
1: Και ο Σπύρος Χατζιαγγελάκης ακούει μόνο Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε.
2: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα γιατί είμαι στο θέατρο.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ναι, φυσικά ακούω ράδιο. Κοσμοράδιο εννοείται αν ακούω. Όχι οποιοδήποτε ράδιο, Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε. Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
7: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Η πόλη αποκτά το δικό της παλμό. 3 έως 12 Ιουλίου η Λεσσασμένη Γάτα παρουσιάζει Πλατφόρμα 2026 Street Edition. 10 ημέρες γεμάτες street art, live graffiti, μουσική, θέατρο, live painting, stand-up, εκθέσεις. Γίνε μέρος της εμπειρίας. Πλατφόρμα 2026 Street Edition. Λεσσασμένη Γάτα, Επισκόπου Κύτρους Νικολάου 4, Θεσσαλονίκη. Η τέχνη βγαίνει στο δρόμο. Εσύ? 5η 9 Ιουλίου, 8, Spoken Poetry, Danovi. 9, Αυτοσχεδιαστική Θεατρική Παράσταση, Βολικό Λάθος. Ακολουθεί DJ Set by Echo Sun στην Πίσω Αυλή.

0: Πες μου τι σου χρωστάω. Σου χρωστάω. Το έχω υποσχεθεί απόσπασμα από την πρωινή επίσκεψη της Ελένης Φουρέιρα στο Κοσμοράδιο 95,1 στην πρωινή εκπομπή του Μάνου, της Μιράντας και του Γιώργου.
1: Ελένη, γενικώς είσαι στα social, τόσο όσο νομίζω. Έτσι,
2: ναι, δεν το έχω πολύ.
1: Να προφυλάσσεις και τον εαυτό σου.
2: Δεν το έχω και πολύ. Δεν είναι ότι γίνεται και επίτηδες.
1: Καλά, κάνεις προπονήσεις, κάνεις πρόβες, έχεις το παιδί.
2: Σίγουρα λόγω του Ερμή δεν έχω χρόνο καθόλου για τα social, αλλά νομίζω δεν είμαι πολύ άνθρωπος των social. Δηλαδή, μπορεί να μην ανοίξω το Instagram για τρεις μέρες.
1: Η ανεξέλεγκτη κατάσταση πρέπει να ενοχλεί πάρα πολύ εσάς τους ανθρώπους που είστε τόσο προβεβλημένοι. Πώς την εξηγείτε, γιατί κάποιος τόσο εύκολα κράζει, να το πω ευγενικά.
2: Ας εμάς που είμαστε, ρε παιδί μου, και στη θέση που είμαστε. Εδώ άνθρωποι που απλά δεν είναι χωρίς να είναι ούτε influencers ούτε τίποτα. Μπαίνεις και βλέπεις πόσο κακία, ρε παιδί μου, κάποιοι άνθρωποι πίσω από ένα ψεύτικο προφίλ μπορούν να βγάλουν. Αλλά νομίζω ότι θα κρατήσει πολύ λίγο ακόμα αυτό, γιατί είναι ένα ψηφιακό bullying που, ξέρεις, καμιά φορά το βλέπουμε, συμβαίνουν στα παιδιά στο σχολείο, συμβαίνει στα παιδιά και τώρα συμβαίνει και στο ίντερνετ στα παιδιά, και αυτό πιστεύω ότι θα αλλάξει και πρέπει να αλλάξει για να προστατέψουμε τη νέα γενιά.
3: Έχει φτάσει λίγο στα όρια του αυτό το θέμα, έτσι,
2: δηλαδή, έχει φτάσει,
3: τα έχει περάσει βασικά,
2: τα έχει περάσει τα όρια, δηλαδή ο άλλος μπορεί να σου ευχηθεί κάτι τόσο άσχημο έτσι απλά επειδή ο ίδιος δεν είναι καλά ή καθρεφτίζει λίγο το δικό του άγχος πάνω σου.
1: Εσύ να στεναχωρηθείς και αυτό θα κοιμηθεί καλά μετά.
2: Δεν γιατί... θα κοιμηθεί καλά, όχι.
1: Πιστεύεις, όχι. Ε?
2: Εγώ θα κοιμηθώ καλά. Αυτή είναι η διαφορά, ότι στο τέλος, στην πραγματικότητα, εγώ θα κοιμηθώ καλά, γιατί το τι μπορεί να πει κάποιος που καθρεφτίζει τον εαυτό του σε αυτό το σχόλιο δεν έχει να κάνει με μένα, ούτε με αντιπροσωπεύει εμένα. Δεν με νοιάζει καθόλου. Το θέμα είναι ότι αυτός δεν κοιμάται καλά, αυτός δεν είναι καλά.
1: Και είναι πολύ
2: αυτός ο άνθρωπος
1: έτσι.
2: Δεν είναι καθόλου καλά για να αντιδρά έτσι. Κάτι του συμβαίνει. Οπότε κρίμα. Εγώ πιο πολύ στεναχωριέμαι για τους ίδιους.
4: Δασό στη μουσική με τον Τάσο Ριζόπουλο. Κοσμοράδιο 95,1.

φόνες και Αλκατράς. Κι ήρθε ο τυφώνας σαν ο κεφαλάκα. Όλος όρισες με χαμόγελο, με μπρίο, με τσαπινιά, με επιτυχίες σήμερα. Λοιπόν, μπορείς και εσύ τώρα να ακούσεις κάτι στο ραδιόφωνο μου να σε αλλάξει τη ζωή. Μπορείς, σου λέω. Άκου λοιπόν, αυτό που θα σου πω τώρα. Η Aegean και η Ολυμπιακή Air δίνουν 40 νέες υποτροφίες για να γίνεις πιλότος. Ναι, πολύ καλά άκουσες. Η δικιά σου ευκαιρία μπορεί να είναι μία έτσι μακριά. Μπες τώρα στο... Άκου λοιπόν, αυτό που θα σου πω τώρα. Η Aegean και η Ολυμπιακή Air δίνουν 40 νέες υποτροφίες για να γίνεις πιλότος. Ναι, πολύ καλά άκουσες.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ο Άιζακ 1 είναι το οικιακό ρομπότ το οποίο διπλώνει τα ρούχα και τακτοποιεί το χώρο. Πετάει, έρχεται η άλλη. Πετάει τα σουτιένι αριστερά και δεξιά. Γίνεται ό,τι γίνεται. Μετά πρέπει να τα μαζέψει. Είναι
2: σκηνικό στο σπίτι του Μάνου.
1: Καθημερινό φαινόμενο.
3: Κοίτα, αυτό το σκέφτεται ένα άντρα. Μια γυναίκα μπορεί να σκεφτεί πεταμένε κάλτσε δεξιά και αριστερά.
1: Ισχύει για
2: βρακιά.
3: Ναι. Οπότε τα διπλώνει, τα μαζεύει όλα αυτά.
1: Όλα. 500 ευρώ το μήνα λέει ω συνδρομητική υπηρεσία μπορεί να το έχει ή 8.000 ευρώ εφάπαξ.
2: 8 εφάπαξ εννοείται.
1: Ναι, κοίτα, έχει.
2: Κάνει απόσβεση.
1: Κοίτα, τακτοποιεί τα πάντα όπως θες, κρεβάτια, παιχνίδια που μπορεί να έχει πεταμένα, να έχει παιδιά κτλ. Διαχειρίζεται ρούχα. 8 ώρες αυτονομία μετά θέλει φόρτιση.
3: Δεν πιστεύω να θέλει και κρεβάτι να ξαπλώσει να κοιμηθεί. Όχι,
1: φόρτιση κανονικά.
3: Στον τοίχο.
2: Να σας πω κάτι. Εγώ, παιδιά, αυτό την ώρα που κοιμάμαι το φοβάμαι μες στο σπίτι.
1: Γιατί?
3: Στο άλλο δωμάτιο.
2: Άμα μπουν hacker,
1: το βγάζει από την πρίζα, ρε.
3: Μην αρχίσουν και συνονούνται με τις άλλες έξυπνες συσκευές και μας επιτεθούν τι κάνουν.
1: Όλα μαζί. Πολλές ταινίες βλέπετε, παιδιά, εντάξει.
2: Δεν ξέρω, φαντάζεσαι να αρχίσει να συνονείται με τον τολμαδό παρασκευαστή, α πούμε. Έχει να γίνει.
1: Εγώ θα το πάρω πάντως, να ξέρετε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
5: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
4: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
5: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
4: Κατόγλου, δομικά υλικά.
5: Στα νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
4: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όλα τα ψέματα τα έχετε βρει. Παράπονο δεν έχουμε και όλες τις επεκβιές και όλα τα ωραία. Θοδωρής Φέρης, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς μόνο με αλήθειες. Θα συνεχίσουμε τις επόμενες δύο ώρες. Άννα μεταξύ μας, εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα. Για πάμε να δούμε από κίνηση τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Τα πράγματα τα βλέπω εντάξει. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες καθυστερήσεις στα δυτικά. Τώρα πάμε λίγο μέσα στο κέντρο. Χαμηλές οι ταχύτητες γύρω από την Αγία Σοφία στους μικρούς δρόμους καθώς και κατεβαίνοντας την Εθνική Αμήνης στα φανάρια του Λευκού Πύργου, ενώ επίσης δύσκολα είναι τα πράγματα στην Μεγάλη Διασταύρωση στην Χάνθ. Εκεί υπάρχει αρκετό μποτιλιάρισμα. Τώρα πάμε πιο ανατολικά. Στην Κατσιμίδη καλά τα βλέπω τα πράγματα, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Ωστόσο, ένα μικρό μποτιλιάρισμα και στην Μεγάλη Διασταύρωση στο Φίνικα ίσως το συναντήσετε. Περιφερειακός καθαρός και στα δύο ρεύματα και εμείς πάμε να απολαύσουμε λίγο Δέσποινα Βανδύ. Στην Αυλή του Παραδείσου θα βρεθούμε δυνατά. Αμέσως τώρα εννοείται στο αγαπημένο σας Κοσμοράδιο 95,1.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, γιατί έτσι είναι όλα μαγικά όταν είμαστε πάντα μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα. Έχουμε πολλά να σχολιάσουμε και απόψε και έχουμε να δώσουμε και δώρο εκπληκτικό. Γι' αυτό θέλω να μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες, γιατί σε πολύ λίγο θα ανοίξουμε τον τρόπο συμμετοχής. Ωστόσο, μέχρι τότε θέλω να μου στείλετε αφιερώσεις, μηνύματα και αγάπη στο Viber 6982-951-951 να επικοινωνήσουμε και εκεί, να έρθουμε κοντά. Καταλαβαίνετε τώρα τι έχει να γίνει. Οπότε και το δώρο μας είναι φανταστικό, θα το ανακοινώσουμε σε πολύ λίγο. Έχουμε και ωραίο καιρό, ωραίο ηλιοβασίλεμα πέφτει αυτή τη στιγμή στην πόλη, οπότε νομίζω είναι η ιδανική συνθήκη για να έχουμε και την καλύτερη ελληνική μουσική. Μένετε στην παρέα πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1, σε πολύ λίγο και Κατερίνα Λιόλιου και Νίκος Βέρτης και Αντώνης Ρέμος, γιατί ξέρετε όσα αγαπάμε παίζουν πάντα στους 95,1.
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Καλοκαιράκι.
4: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
3: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Sahara Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
4: Καλοκαιράκι, στο Sahara Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
3: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

0: δώσω. Πόσο είναι, λίγο το λογαριασμό. Κατερίνα Λιόλιου και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Φύγαμε για το διαγωνισμό μας, τον εκπληκτικό, γιατί νομίζω θα πάμε σε ένα φανταστικό μέρος. Ένα τυχερό ή μια τυχερή θα διεκδικήσει τώρα. Εντάξει, έχω να σου πω εδώ πέρα, θα πάμε σε ξενοδοχείο φανταστικό. Γιατί εντάξει, η Θεσσαλονίκη είναι ωραία, λέγει, όσο να ζητούν μια πολύ εύκολη και ποιοτική απόδραση χωρίς να χρειαστεί να κάνουν και μεγάλες αποστάσεις, να ταλαιπωρηθούν με την κίνηση προς τις παραλίες. Έχουμε το Ambassador Hotel, γιατί βρίσκεται στο 18 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης επανομής, στο Πλαγιάρι, και αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις της πόλης, με εντυπωσιακή πισίνα που έχει γίνει ένα από τα πιο αγαπημένα summer spots στην πόλη. Και φυσικά εσείς στέλνετε συμμετοχές στο Viber 6982951951. Γράφετε όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη πισίνα και έτσι μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση και καλή σας τύχη. Και εμείς ακούμε και Νίκο Βέρτιν.
1: Σίμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Η βιαδά μου που μας αρέσει πολύ, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Εκεί που μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά παντού και πάντα. Και φυσικά υπάρχει και το application που μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν, είτε έχετε συσκευή Android είτε iOS, για να είμαστε παντού και πάντα μαζί. Στους 30 βαθμούς είναι η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και παρόλα αυτά η μπότα είναι μπότα με το σορτσάκι. Δεν λέει να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Απορώ πραγματικά. Δηλαδή το πόδι εκεί μέσα δεν υποφέρει μέσα στην μπότα με αυτές τις θερμοκρασίες, θέλετε να μου πείτε αυτή τη στιγμή. Αλλά θα μου πείτε, εντάξει, τώρα για το στυλ όλα τα κάνουμε. Μπρος τα κάλλη, τι είναι ο πόνος, τι είναι η βρώμα, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με Νίκο Οικονομόπουλο. Για κάποιο λόγο γίνονται όλα, παιδιά, και αυτό είναι αλήθεια, εκεί καταλήγω. Για κάποιο λόγο δυνατά αμέσως τώρα στους 95,1.
1: Για κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δε σε έχει ξεθοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου παίζουν.

αναλύσω όσα με έδεσαν μαζί σου να διαλύσω. Και να γίνεις μια ανάμνηση θα μπει. Για κάποιο λόγο σου τα χάρισα κλεμμένα και δοσμένα.

Πήγαμε για διακοπές, Κωνσταντίνος Αργυρός, και οι καμπάνες χτύπησαν πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Τι γίνεται εκεί στην Ίμπιζα? Πάμε λίγο, βλέπεις τώρα, εκτός ελληνικών συνόρων. Γιατί εκεί βρίσκεται η Άννα Βύση, κάνει τις διακοπές της. Και μιλάμε για τις διακοπές, γιατί έχει ανεβάσει πάρα πολλές ωραίες στιγμές διασκέδασης και πολλές επαγγελματικές συναντήσεις. Φυσικά όλα τα έχει συνδυάσει. Να πούμε ότι βρίσκεται εκεί σε πάρα πολύ ωραία events με τα μεγαλύτερα ονόματα διεθνούς dance σκηνής, ανάμεσά τους τον David Guetta, τον Afrojack και πολλούς ακόμη DJs και πάρα πολύ ωραία parties βλέπω έχει ανεβάσει. Και παιδιά, να πούμε ότι έχει βγει αυτή η πληροφορία ότι πρόκειται να συνεργαστεί με τον καταξιωμένο Έλληνα DJ RG, οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Ο γνωστός DJ θα συμμετάσχει στο νέο τραγούδι της Άννας Βύση, το οποίο φυσικά φέρει υπογραφή Νίκου Καρβέλα. Όλα τα ωραία είναι μπροστά και πάντα τα ακούμε και τα μαθαίνουμε πρώτοι στο Κοσμοράδιο 95,1. Νίκου Καρβέλα. Όλα τα ωραία είναι μπροστά και πάντα τα ακούμε και τα μαθαίνουμε πρώτοι στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Πόνι.
1: Όχι.
0: Πόνι. Μικρό, άλογο, ναι. Κίτρινο, πόνι.
2: Πόνι.
0: Κίτρινο.
2: Και κάτι κίτρινο.
0: Πόνι.
2: Πόνι. Ό,τι να είναι.
0: Πόνι.
2: Ναι, ναι, αχ, αχ,
3: έλα, ρε Μιράντα, εσένα από εσένα περιμένει. Όχι.
1: Ήταν πολύ μέσο.
2: Ήταν.
1: Καλκούτα αυτό το πράγμα.
2: Αυτό δεν πειράζει.
4: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Αν είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι ο Αλέξανδρος Ρήγας ακούει ράδιο, κάνετε λάθος.
6: Ναι.
7: Ναι, γεια σας.
6: Παρακαλώ.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Δεν ακούω ράδιο, ακούω Κόσμο ράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κόσμο ράδιο. Κόσμο ράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Τι κάνουν πεινασμένα θηρία, παράτολμοι ακροβάτες, ρυψοκίνδυνοι ταξιδευτές και αλόκοτοι μάγοι? Κάνουν πάρτι στην Τρανία Μούδα. Το Σάββατο 11 Ιουλίου οι Χαΐνιδες σε μια μουσική παράσταση που τα έχει όλα. Βγάλτε την τίγρη από μέσα σας. Διασκεδάστε στη σκιά της αρχαίγονης φλόγας της ύπαρξης. Σάββατο 11 Ιουλίου οι Χαΐνιδες στην Τρανία Μούδα στον Πύργο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Γιατί και αυτό το καλοκαίρι η Συθονία πάει συναυλία.
9: Η ώρα είναι 9.
5: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
10: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
11: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
10: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Γίνεται.
1: Εξηγήστε μου λίγο τι γίνεται και δεν εγκρίνεται. Δεν μας ενδιαφέρει. Real Nive, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς μαζί. Άλλη μια ώρα γεμάτη επιτυχίες και ωραία νέα. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Από κίνηση τι έχουμε στους δρόμους της πόλης. Χαλαρά τα βλέπω τα πράγματα. Δεν συναντάτε ιδιαίτερα προβλήματα ούτε στα δυτικά. Και στο κέντρο έχει χαλαρώσει πολύ η κατάσταση. Οπότε όλα καλά. Στα ανατολικά τι έχουμε, τίποτα. Μια χαρά, παιδιά. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα και κανένα λόγο ανησυχίας. Και στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα ο δρόμος είναι καθαρός. Και εμείς συνεχίζουμε με Νίκο Απέργη, γιατί και χθες το βράδυ είχαμε τα ίδια. Και απόψε, 8 με 10 όπως κάθε βράδυ, έτσι και σήμερα. Πάντα Κοσμοράδιο 95,1 και πάντα ανάμεταξύ μας.

95,1 και μοναδικό.

0: Θέλω εγώ με σένα. Γιώργο Σαμπάνη, εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, εδώ που γίνονται μαγείες και ομορφιές. Και η μεγαλύτερη μαγεία έγινε σήμερα το πρωί. Στο αγαπημένο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 ήρθε η ακόμη πιο αγαπημένη Ελένη Φουρέιρα. Μας είπε τόσα πολλά ωραία. Αυτό το κορίτσι τη vibe έχει, παιδιά. Αυτή η ενέργειά της είναι συγκλονιστική. Είναι και μια κούκλα, εντάξει, μας είπε πάρα πολλά πράγματα. Είχαμε μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα με τα παιδιά. Για πάμε να πάρουμε μια γεύση εμείς από όσα μας είπε.
1: Ελένη, στην Eurovision, τώρα που τα λέμε, είναι κάτι το οποίο το θυμάσαι και λες αχ τι ωραία, ή λες αχ Παναγιά μου τι είχα τραβήξει.
2: Αχ Παναγιά μου τι είχα τραβήξει.
1: Και κατά τη διάρκεια ή πιο πολύ μετά.
2: Κατά τη διάρκεια μετά ήταν πολύ ωραία. Είναι πολύ δύσκολο τώρα να διαγωνίζεσαι, παιδιά, και ειδικά μα είσαι καλλιτέχνη. Σκέψω τώρα να βγω αύριο συναυλία μου και απλά να διαγωνιστώ. Το ίδιο θα είμαι χαρούμενη και το ίδιο θα είμαι καλή. Το άγχος για αρχή από το ταλέντο σου, αυτό που παρουσιάζεις, αν αυτό που είδατε εσείς ήταν top, εγώ ήμουν 50% κάτω από το άγχος, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Mm-hmm. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο και όλο αυτό που μετά εκπροσωπείς μια χώρα και αν δεν πας καλά και αν συμβεί αυτό και αν συμβεί αυτό, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
3: Θεωρούσε όμως τον εαυτό σου νικήτρια εν τέλει, άσχετα που δεν κέρδισε.
2: Αλλά
1: και εμείς τι θεωρούμε
2: όλοι. Φτάνεις ανάμεσα 44 χώρες να βγαίνεις δεύτερος. Είναι μεγάλη νίκη και ειδικά με την Κύπρο.
1: Αυτό.
2: Που μέχρι τότε νομίζω είχε αποκλειστεί τον προηγούμενο χρόνο. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι στη Eurovision να πάρεις μια χώρα που είχε αποκλειστεί τον προηγούμενο χρόνο και να τον φτάσεις δεύτερο.
4: Και ανατρέποντας προγνωστικά επίσης.
2: Τα πάντα είναι.
1: Πιστεύεις.
2: Ήταν πολύ δύσκολο. Δεν πήγαμε την Ελλάδα, μια χώρα που ήταν πολύ ψηλά στην Eurovision. Η Κύπρος μετά εννοείται αναγνωρίστηκε και πιο πολύ.
4: Σωστά. Έτσι.
0: Υπέροχη Ελένη Φουρέιρα, μας είπε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα και φυσικά δεν χάνουμε εννοείται την συναυλία της στο Θέατρο Γης αύριο το βραδάκι. Θα γίνει χαμός. Φυσικά θα σας ανεβάσουμε και υλικό πολύ στα social media για να έχετε και μια εικόνα όσοι και όσες δεν βρεθείτε, δεν καταφέρετε να βρεθείτε. Όμως ξέρετε ότι τα πάντα τα μαθαίνετε από Κοσμοράδιο 95,1. Φυσικά τη συνέντευξη μπορείτε να την απολαύσετε και στο site μας ολόκληρη στο κοσμοράδιο.gr. Όλα αυτά τα ωραία και εμείς ανεβαίνουμε μαζί.
5: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
6: Καλλιτέχνης.
5: Λένα Ζευγαρά.
6: Τίτλος.
5: Θάθα. Κι όλο θα.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Η πόλη αποκτά το δικό της παλμό. 3 έως 12 Ιουλίου η Λεσσασμένη Γάτα παρουσιάζει Πλατφόρμα 2026 Street Edition. 10 ημέρες γεμάτες street art, live graffiti, μουσική, θέατρο, live painting, stand-up, εκθέσεις. Γίνε μέρος της εμπειρίας. Πλατφόρμα 2026 Street Edition. Λεσσασμένη Γάτα. Επισκόπου Κύτρος Νικολάου 4, Θεσσαλονίκη. Η τέχνη βγαίνει στο δρόμο. Εσύ? Τετάρτη, 8 Ιουλίου, 9, stand-up comedy and live music. Με τον κωμικό Κωνσταντίνο Ραβνιωτόπουλο και τους μουσικούς Δημήτρη Κυρτσή και Άρτεμις Χουρίδου.

Γυναίκα τη ζωή σου, αφιερώστε το στις γυναίκες της ζωής σας. Κάντε το μια φορά, κάντε μια φορά αυτή την κίνηση, τη σωστή. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί τα λέμε παρέα πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και πάντα μέχρι τις 10. Θέλω πολύ να υπενθυμίσω τον διαγωνισμό μας τον ωραίο, αλλά πρώτα θα στείλω ένα μεγάλο φίλο εδώ στο Γιάννη, που είναι απόψε εδώ σε αυτή την πολύ ωραία την παρέα συντονισμένο. Επιτέλους μετά από καιρό. Τι λέει η πρωτεύουσα, νομίζω είναι λίγο χειρότερα από ότι εδώ. Εδώ είμαστε πιο ωραία. Εδώ υπάρχει πολύ ωραίο vibe. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε διαγωνισμό. Κερδίζει ένα τυχερό ή μία τυχερή απόψε ένα σετ ξαπλώστρες για δύο άτομα και δύο ροφήματα της επιλογής σας και δύο μπέργκερς. Να πάει να τα απολαύσει όλα αυτά με την άνεσή του ή την άνεσή της στην πισίνα του Ambassador Hotel στην περιοχή του αεροδρομίου. Και φυσικά στέλνετε συμμετοχές στο Viber 6982951951. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη πισίνα. Καλή σας τύχη και εμείς απολαμβάνουμε και πάνω και αμό αμέσως τώρα.

με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: τότε που ένιωσα.
1: Σαν βασιλιάδες θα είμαστε με αυτά τα τραγούδια, τα ωραία πάντα. Εσύ τι έχεις φέρει, πολύ ωραία πράγματα. Έχεις και κολόνιες εδώ πέρα, έχεις φέρει. Θα έχουμε καμιά επίδειξη.
2: Body mist. Όπα. Με στρας, παρακαλώ.
1: Όπα, body mist.
2: Απαραίτητο.
1: Απαραίτητο.
2: Red flag, καλοκαιριού.
1: Πάρα πολύ ωραία είμαστε εδώ. Έχουμε πολύ ωραία κατάσταση δημιουργής, μυρωδάτη. Οπότε καταλαβαίνετε, συνεχίζουμε κι εμείς με πολύ ωραία διάθεση και ανεβασμένη στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Λίγα λεπτά ακόμη θα είμαστε μαζί, αλλά ξέρετε, πάντα γεμάτα μουσική. Και εγώ σαν μια φωνή από μακριά, αλλά πάντα μαζί σας. Πάμε να απολαύσουμε. Άννα Βύση, Θοδωρή Φέρη. Αλλά πρώτα θέλω λίγο απών με αυτό που μας αρέσει πιο πολύ από όλα, νομίζω. Εγώ έχω κολλήσει. Δυνατά αμέσως τώρα στους 95,1.

αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά. Πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω.

φλογιές δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

0: δύσκολη νύχτα και πάλι. Νίκος Μακρόπουλος, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς μαζί μέχρι τις 10 ήμασταν, γιατί έχει πάει 10 και ένα ακριβώς και ήρθε αυτό το κορίτσι. Πού είσαι, πού είσαι. Πού είσαι.
1: Α, πολύ ωραία.
2: Πού είσαι. Αυτό το λέω για να σε προειδεάσω στις διακοπές που θα πάμε.
0: Εντάξει. Νίκος Μακρόπουλος όμως, να πούμε, έρχεται με πάρα πολύ ωραία τραγούδια.
2: Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά ο Νίκος Μακρόπουλος έχει τραγουδάρες.
0: Έρχονται και πολύ ωραία καινούργια κομμάτια. Αλήθεια, θα τα απολαύσουμε, εννοείται. Κοσμοράδιο 95,1. Και εμείς τα λέγαμε άνα μεταξύ μας από τις 8 μέχρι τις 10. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Η Δήμητρα έχει πάρει θέση. Είναι εδώ στην πολύ σωστή θέση και απόψε μέχρι τις 12 θα είναι πιο ωραία παρέα και εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο το βραδάκι στις 8 και μέχρι τότε εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε, όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.
3: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
0: Ποια γεύση παγωτού δεν θα ήθελες ούτε να τη μυρίσεις.
2: Αβοκάντο, λέει η Αθήνα.
4: Το νομίζω να υπάρχει κιόλας, ε.
0: Και η γεύση νομίζω δεν.
2: Κεφαλοτήρι που λέει η Νικολέτα. Η Βίκη γράφει μόκα. Ενώ.
4: Έλα, ωραία είναι η μόκα.
2: Ναι,
0: σαν να πίνεις καφέ.
4: Δεν παιδί μου, δεν ξέρει.
2: Μπορεί να είναι σαν τη Χριστίνα που λέει γενικά δεν μ' αρέσει το παγωτό, το συχαίνομαι.
4: Ο Χριστός και η Παναγία.
0: Βρήκαμε έναν άνθρωπο που. Πρέπει να είναι, δεν ξέρω.
4: Κάποια τον αγιασμό.
0: Κάποια πάθηση. Κάτι συμβαίνει.
3: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Τσέλικα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

για καλωσορίσατε στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, στο Κοσμοράδιο 95,1. Νίκος Οικονομόπουλος, και έτσι ξεκινάμε το δίκορο που ακολουθεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι έχει να γίνει. Και η Ρία Ελληνίδου και Κωνσταντίνος Αργύρος και η Ειρήνη Μερκούρη σε έτσι ένα ωραίο flashback από το παρελθόν και Μιχάλης Χατζηγιάννης σε τραγούδι έκπληξη. Όλα αυτά παρέα με τη Δήμητρα Σιβρή στα βράδια μας, όπως κάνουμε καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 έως 12, και είμαστε μαζί. Τι κάνετε, πώς είστε, τριτόβραδο ωραίο, χωρίς ιδιαίτερη κίνηση στους δρόμους της πόλης, παρόλο που υπάρχει κινητικότητα γενικότερα. Ξέρετε, έχουμε και αρκετούς τουρίστες τώρα στη Θεσσαλονίκη, στα μαγαζιά. Πήγα, παιδιά, σε ένα κατάστημα, έτσι πολυκατάστημα με καλλιντικά. Μη σας περιγράψω τι συνέβαινε εκεί πέρα. Έπαθα αγοροφοβία κανονικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Εγνατία, έχουμε καθυστερήσει προς τα δύο ρεύματα, αλλά και στη Τζιμισκή, στα γνωστά σημεία, στα στενά του κέντρου, έτσι, με Εθνικής Αμήνης, Αγγελάκη, Βενιζέλου κτλ. Είμαστε πολύ καλύτερα στην Λεωφόρο Νίκης, αν και εκεί με Παύλο Μελάδα συναντήσετε καθυστερήσεις. Ανατολικότερα Κατσιμίδη προς τα δύο ρεύματα. Στον περιφερειακό είμαστε πολύ καλά και δυτικά επίσης τα γνωστά εμπόδια στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη. Κατά τα υπόλοιπα και στην εσωτερική περιφερειακή, έτσι μικρές καθυστερήσεις. Κατά τα υπόλοιπα, δυναμώνουμε ένταση για Ρέα Ελληνίδου και Σαφάρι αμέσως τώρα στους 9, 5 και 1.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: φωτιά στη νύχτα.
1: Φωτιά στο πρωινό έβαλε, παιδιά, η Ελένη Φουρέιρα σήμερα, γιατί ήρθε εδώ στα στούντιο του Κοσμοράδιο 95,1. Φυσικά τα είδατε όλα στα social media, αλλά και τα ακούσατε στο πρωινό με τον Μανώτη Μιράντα και τον Γιώργο. Κάνανε και τρομερό βιντεάκι TikTok, τα είπε όλα η Ελένη Φουρέιρα. Και πραγματικά ανυπομονούμε να την απολαύσουμε αύριο στη συναυλία που θα δώσει, πάντα με την υποστήριξη και τη σφραγίδα του Κοσμοράδιο 95,1. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έτσι είπε για τις αγαπημένες της ασχολίες με το γιο της μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, που εννοείται ότι μπορείς να τα δεις, να το ακούσεις και να τα απολαύσεις στο κοσμοράδιο.gr και επιστρέφουμε να τα σχολιάσουμε μαζί.
2: Να επιστρέψω λίγο στον Ερμή. Έχεις μια αγαπημένη ασχολία μαζί του? Να του διαβάσεις κάτι, να του τραγουδήσεις, να παίξεις ένα παιχνίδι?
3: Και αν έχει και ο Ερμής μια αγαπημένη ασχολία μαζί σου, επίσης.
2: Ο Ερμής είναι τώρα σε μια κατάσταση η οποία είναι. Πραγματικά. Δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη ασχολία να πεις ότι κάθεται εκεί με τσόζα. Είναι 3,5 χρονών και δίνει πόνο.
3: Τρέλα τώρα.
2: Όταν σου λέω δίνει πόνο.
3: Στο τραγούδι ή στο ποδόσφαιρο?
2: Όχι, στο παιχνίδι γενικά.
3: Α, στο παιχνίδι. Okay.
2: Στο τραγούδι μέχρι στιγμής βλέπω ότι δεν έχει πάρει τίποτα.
3: Όχι,
2: ούτε στο χορό. Μιλάμε, δεν έχω δει πιο άγαρπο. Κάνει κάτι τέτοια. Λέω, ευτυχώς τίποτα δεν πήρε.
3: Μάλλον προς ποδόσφαιρο.
2: Στο τραγούδι έχει αρχίσει και τραγουδάει έτσι. Τραγουδάκια έτσι που τα μαθαίνουν και στο σχολείο. Ή το τζάκι τζάκι, τζάκι τζάκι, κάνει τέτοια. Αλλά νομίζω πιο πολύ στο ποδόσφαιρο το βλέπω. Πιστεύει ότι ψάει καλά την μπάλα. Είναι πάρα πολύ αθλητικός. Είτε γίνει αθλητής είτε όχι. Οπότε η ενέργειά του είναι λίγο μες στην τρέλα. Νομίζω ότι η αγαπημένη μου στιγμή με τον Ερμή είναι εκεί που τον βάζω για ύπνο κάθε βράδυ. Που είναι έτσι ήρεμος και του λέω παραμύθια και μου λέει και αυτός από τη φαντασία του μεγάλη διάφορα παραμύθια που δεν έχουν καμία συνοχή.
4: Τι όμορφο όμως αυτό. Είναι δημιουργικός.
2: Και είναι νομίζω η πιο ωραία στιγμή. Και επειδή έχει ηρεμήσει όλο αυτό. Και το ότι ξέρεις, εκείνη τη στιγμή τα παιδιά είναι λίγο πιο ευάλωτα και λίγο πιο,
3: πιο
2: τρυφερά. Και επειδή δεν είναι πολύ τρυφερούλη, μπορεί να μου πει ένα τσαβά από μαμά. Είναι η πιο ωραία στιγμή.
1: Εντάξει τώρα, σ' αγαπώ μαμά από το γιο σου και την κόρη σου γενικότερα, το παιδί σου, νομίζω ότι δεν υπάρχουν αγαπημένες λέξεις. Εδώ εμένα ο Μπομπ, παιδιά, με κοιτάει το σκυλάκι μου το μικρό και είναι σαν να μου το λέει και πεθαίνω γιόνο. Φανταστείτε τι θα συμβεί με το παιδί μου. Λοιπόν, η Ελένη Φουρέιρα, εκτός από τον Ερμή που πραγματικά έτσι μίλησε, νομίζω πλέον με την ιδιότητα της μητέρας και όχι της performer και της τραγουδίστριας και της καλλιτέχνητος που την γνωρίζουμε και την αγαπάμε, ήταν γλυκύτατη, είπε όμως και πάρα πολλά ακόμη και φυσικά είπαμε θα την απολαύσουμε αύριο έτσι πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1 στη συναυλία που θα δώσει. Έχετε κερδίσει και περισσότερο από εσάς προσκλήσεις οι τυχεροί και γενικότερα μένετε συντονισμένοι γιατί τα καλύτερα ακολουθούν όλο το καλοκαίρι. Έχουμε πάρα πολύ ωραίες συναυλίες με το Κοσμοράδιο 95,1 όπως και κάθε καλοκαίρι, έτσι και το φετινό του 2026. Έρχομαι με Αντώνη Ρέμο, με Ιουλία Καλυμάνη και να του φακιανάξει σε τραγούδι έκπληξη. Εννοείται μένεις εδώ παρέα με τη Δήμητρα Σιβρή, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1.
5: Εσείς ξέρετε ότι η Κωνσταντίνα Μιχαήλ δεν ακούει ποτέ σκέτο ράδιο?
6: Ναι, γεια σας.
7: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
7: Ράδιο, σκέτο, όχι σκέτο ράδιο. Κοσμοράδιο, ναι. Κοσμοράδιο βεβαίως.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

Η αλήθεια είναι ότι σήμερα δεν είναι Δευτέρα. Φάγαμε την αρχή της εβδομάδας. Είμαστε βέβαια ακόμη έτσι στην Τρίτη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι, παιδιά, όλες οι βραδιές και όλες οι μέρες της εβδομάδας είναι περίπου σχεδόν ίδιες. Το μόνο που σκέφτεσαι είναι το Σαββατοκύριακο. Κατά ψέματα. Πού θα κάνεις τις βουτιές σου, είναι και η ζέστη αρκετή. Παρόλο που μπορώ να πω πως αυτή την εβδομάδα είμαστε καλύτερα και χαλαρότερα. Εγώ ξέρετε που βγαίνω έτσι και για ένα τρεξιματάκι εκεί στη θάλασσα, στην Περαία. Νομίζω ότι τις ώρες πλέον που πηγαίνω, νωρίτερα φυσικά γιατί θέλει πολύ προσοχή αυτό, το συζητώ τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι πιο καλή η θερμοκρασία από τις προηγούμενες εβδομάδες. Για να δούμε πώς θα πάει από εδώ και πέρα. Νομίζω πλέον όλοι σκεφτόμαστε τις διακοπές. Οι περισσότεροι από εσάς ήδη είστε. Οι αδερφοί μου σήμερα γυρίζουν, παιδιά, τα νησιά, έτσι τις Κυκλάδες του Αιγαίου και μπορώ να πω ότι έχω καταζηλέψει. Όπου και να πάμε όμως, ό,τι και αν κάνετε, γιατί η Χαλκιδικάρα μας είναι φανταστική και εννοείται ότι ακούς και Κοσμοράδιο 95,1. Αλλά εγώ ήθελα να καταλήξω ότι Κοσμοράδιο.gr μας έχει όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις. Στα καλύτερα που έρχονται, λέει η Ιουλία Καλυμάνη, και εμείς θα απολαμβάνουμε παρέα στους 95,1 με την Δήμητρα Σιβρή.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εννοείται φυσικά ότι αυτό το ντουέτο είναι από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας. Νίκος Βέρτης με τον Αμίρ, η λέξη σ' αγαπώ, που εννοείται πως αυτή η λέξη είναι πάντοτε σπουδαία όταν τη μοιραζόμαστε και όταν την αισθανόμαστε. Εμείς την αισθανόμαστε καθημερινά στα βράδια μας. Υπάρχει πολύ πολύ αγάπη και θέλω να τη μοιραστούμε στο Viber 6982-951-951. Αυτός είναι ο μαγικός αριθμός που μας φέρνει καθημερινά τόσο μα τόσο κοντά και χαίρομαι πολύ. Εκεί περιμένω καλησπέρες, μηνύματα, αφιερώσεις, ό,τι θέλετε να πούμε και σήμερα. Γιατί προτεραιότητα σε αυτήν εδώ την εκπομπή έχετε πάντοτε εσείς και οι δικές σας αφιερώσεις. Ακολουθεί Γιώργος Κακοσέος και τη Γαρμπή σε τραγούδι Έκπληξη και Γιώργος Σαμπάνης από τα πολύ πολύ αγαπημένα σας. Πάντοτε παρέα με τη Δήμητρα Σιβρή, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.

Πλούταρχος, αυτές εσύ, ένα τραγούδι από τα παλιά, πολύ πολύ αγαπημένο, του Γιάννη Πλούταρχου, που γενικότερα η αλήθεια είναι ότι και τα παλιά του μας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Έτσι τα απολαμβάνουμε, τα θυμόμαστε, τα ζητάτε και σε αυτήν εδώ την εκπομπή χατήρια δεν χαλάμε. Δευτέρας, Πέμπτη, 10 έως 12 μαζί με Σιβρή και μαζί με όλους εσάς. Καλησπέρα στο Δημήτρη και τη Γιώτα από την Αγγλία. Ένα πολύ ωραίο μέρος εκεί πέρα, δεν ξέρω αν θα το πω σωστά, το Exeter, κάπως έτσι. Αλλά είναι έτσι πολύ μεγάλη η αγάπη που έχουν στον Νίκο Μακρόπουλο και θέλουν να τον απολαύσουν. Φυσικά το ακούσαμε και νωρίτερα και θα παίξει ξανά Νίκος Μακρόπουλος. Στέλνω πάρα πολλά φιλιά και στον Δημήτρη και στην Στέλλα, τον Βαγγέλη που πάντοτε είναι εδώ με τις καταπληκτικές του φωτογραφίες. Καλησπέρα και στην Κυριακή. Χρόνια σου πολλά και σε όλες τις Κυριακές που σήμερα γιορτάζουν. Τι ωραίο όνομα είναι αυτό, αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους που έχετε μια ωραία αφορμή τα γενέθλιά σας. Και φυσικά είναι και Παγκόσμια ημέρα σοκολάτα σήμερα, οπότε είναι γλυκύτατη ημέρα και έτσι γλυκά και ωραία συνεχίζουμε στο δεύτερο 60 λεπτό. Πάντοτε παρέα, πάντοτε μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες του 9-5-1. Ζούνε, τι ωραίο όνομα είναι αυτό, αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους που έχετε μια ωραία αφορμή τα γενέθλιά σας. Και φυσικά είναι και Παγκόσμια ημέρα σοκολάτα σήμερα, οπότε είναι γλυκύτατη ημέρα και έτσι γλυκά και ωραία συνεχίζουμε στο δεύτερο 60 λεπτό. Πάντοτε παρέα, πάντοτε μαζί.

0: Έρχεται η άλλη. Πετάει το σουτιέν σε αριστερά και δεξιά. Γίνεται ό,τι γίνεται. Μετά πρέπει να τα μάθει. Είναι ένα
1: σκηνικό στο σπίτι του Μάνου.
0: Καθημερινό φαινόμενο.
2: Κοίτα, αυτό το σκέφτεται ένα άντρα. Μια γυναίκα μπορεί να σκεφτεί πεταμένε κάλτσε δεξιά και αριστερά.
0: Ισχύει για
1: βρακιά.
2: Ναι. Οπότε τα διπλώνει, τα μαζεύει όλα αυτά.
0: Όλα, όλα. 500 ευρώ το μήνα, λέει ο συνδρομητική υπηρεσία μπορεί να το έχει. Ή 8.000 ευρώ εφάπαξ.
1: 8 εφάπαξ εννοείται.
0: Ναι, κοίτα, έχει.
1: Θα κάνει απόσβεση.
0: Κοίτα, τακτοποιεί τα πάντα όπω θες, κρεβάτια, παιχνίδια που μπορεί να έχει πεταμένα, αν έχει παιδιά κτλ. Διαχειρίζεται ρούχα. 8 ώρες αυτονομία, μετά θέλει φόρτιση.
2: Δεν πιστεύω να θέλει και κρεβάτι να ξαπλώσει να κοιμηθεί. Όχι,
0: φόρτιση, φόρτιση κανονικά.
2: Στον τοίχο.
1: Να σας πω κάτι. Άρα. Εγώ, παιδιά, αυτό την ώρα που κοιμάμαι το φοβάμαι μες στο σπίτι.
0: Γιατί?
2: Στο άλλο δωμάτιο.
1: Άμα μπουν hacker,
0: το βγάζει από την πρίζα, ρε.
2: Μην αρχίσουν και συνονούνται με τις άλλες έξυπνες συσκευές και μας επιτεθούν τι κάνουν.
0: Όλα μαζί. Πολλές ταινίες βλέπετε, παιδιά, εντάξει.
1: Δεν ξέρω, φαντάζεσαι να αρχίσει να συνονείται με τον τολμαδό παρασκευαστή, α πούμε. Τι έχει να γίνει εκεί πέρα.
0: Εγώ θα το πάρω πάντως, να ξέρετε.
3: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλησπέρα και καλώς ορίσατε. Έχουμε ακόμη για να κάνουμε το λογαριασμό εμείς μία ολόκληρη ώρα και να δούμε έτσι πώς είναι και το απόψινο βράδυ. Τριτόβραδο μαζί με την Δήμητρα Σιβρή. Σε όσους όλοι τώρα συντονιστήκατε, όλοι έτσι στην μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα της πόλης. Είμαστε παρέα, είμαστε μαζί και ακολουθούν τα καλύτερα. Πάμε όμως πρώτα να κάνουμε και τη γνωστή πλην απαραίτητη βόλτα στους δρόμους της πόλης. Φίλοι, οδηγοί, τι κάνετε εκεί έξω? Είναι χαλαρότερα τα πράγματα, είναι καλύτερα? Καμιά φορά δεν θέλεις έτσι για να πάρεις το αυτοκίνητο. Θέλεις να περπατήσεις, θέλεις να απολαύσεις την καλοκαιρινή βραδιά και αυτό είναι πολύ ωραίο. Οπότε δεν θα συναντήσετε καθυστερήσεις. Έχουμε μικρό καθυστερήσεις στην Εγνατία, αλλά στη Τσιμισκή Κυλοφόρο Νίκης τα πράγματα έχουν χαλαρώσει. Στον περιφερειακό είμαστε πολύ καλά. Κατσιμίδη και 3η Σεπτεμβρίου εκεί κάποιες μικρό καθυστερήσεις, αλλά και ανατολικότερα στην Κρουρίου Λαμπράκη. Ενώ στα υπόλοιπα σημεία είμαστε καλά. Όπως επίσης και δυτικά, κάποιες καθυστερήσεις ακόμη επιμένουν στην εσωτερική περιφερειακή, αλλά και στο έτσι και στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη. Πάμε να δυναμώσουμε ένταση, γιατί εμείς εδώ διανυκτερεύουμε στους 9, 5 και 1. Είμαστε μέχρι τις 12 παρέα μαζί με Γιώργο Μαζονάκη.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Είπες και τι δεν είπες, έτσι, σε γηπεδικό mood, γιατί στο Μουντιάλ θα σας πάω κι εγώ, γιατί και ο Θοδωρής Φέρης όταν βγαίνει με αυτό το τραγούδι, βγαίνουν και τα κασκόλσα να είσαι πραγματικά στο γήπεδο. Τώρα μπάσκετ, ποδόσφαιρο, καθένας ό,τι αγαπάει, βόλεϊ. Εγώ να σας πω την αλήθεια, τα βλέπω όλα και μου αρέσουν, αρκεί να είναι Ηρακλής. Όχι, εντάξει, αστείευομαι, αλλά είμαι, υποστηρίζω αυτή την ομάδα της πόλης. Όλες όμως τις ομάδες θέλουμε να κερδίζουν, που δεν το συζητώ, της Θεσσαλονίκης μας και όχι μόνο φυσικά, γιατί είπαμε άλλο να είσαι έτσι οπαδός και φυσικά να πηγαίνεις στο γήπεδο και με τον σωστό τρόπο να υποστηρίζεις την ομάδα σου και άλλο να υπάρχει αυτός ο φανατισμός και φυσικά τα επεισόδια στο γήπεδο. Τα λέω τώρα γιατί σε λίγο καιρό θα ξαναξεκινήσει. Ξέρετε και το πρωτάθλημα και όλες οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων. Δεν θέλουμε περιστατικά και γεγονότα σαν αυτά του παρελθόντος που εννοείται ότι δεν πρέπει να επαναληφθούν. Τώρα πάμε στο Μουντιάλ. Εκεί πέρα μιλάμε για ένα τρομερό πανηγυρισμό, παιδιά, που έχει γίνει viral στην Νορβηγία και υπάρχει ιστορία πίσω από αυτό για το πώς χρησιμοποιούν τον πανηγυρισμό και το τι συμβαίνει μετά τη λήξη των αγώνων. Η Νορβηγία είναι το Viking Row. Μ' αρέσει πολύ εμένα και η σειρά έτσι στο Netflix που όλα παιδιά ξετρελαίνουμε. Έχουν πολλή ιστορία. Μπαίνει στο κοσμοράδι.gr τέλος πάντων για να διαβάσει όλο αυτό αν σε ενδιαφέρει. Τώρα σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα ποδοσφαιρικά, δεν ξέρω εσείς θα μου τα πείτε καλύτερα. Εγώ έρχομαι με Πέγκι Ζήνα, Αντώνη Ρέμο και Έλλη Κοκκίνου, παρέα με τη Δήμητρα Σιβρή στους 9.5 και 1.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης.
2: Λένα Ζευγαρά.
3: Τίτλος.
2: Αχ.

Ελένα και Άμινα, δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1, από τα πολύ αγαπημένα μας έτσι καινούργιο τραγούδι της Πέγγης, που η αλήθεια είναι ότι νομίζω πως το τελευταίο διάστημα την έτσι απολαμβάνουμε σε πολύ ωραία φάση την Πέγγη, και με τις καινούργιες επιτυχίες αλλά και με τις παλιές, και φυσικά έρχονται τα καλύτερα και καινούργια τραγούδια από Νίκο Μακρόπουλο, όλα αυτά με πρώτες αποκλειστικότητες και μεταδόσεις που άλλο στο αγαπημένο σου και νούμερο 1 Κοσμοράδιο 95,1. Φιλιά πολλά και στον Αποστόλη που μου στέλνει έτσι τις καλύτερες ευχές του, χαίρομαι πάρα πολύ εκεί στις Σέρες, καλησπέρες και στην Λουκία, την Στέλλα και τον Δημήτρη. Παιδιά, είναι μεγάλη η ραδιοφωνική παρέα, αλλά επειδή η ραδιοφωνική παρέα δεν έχει να κάνει μόνο με εμάς τους ανθρώπους, έχει να κάνει και με τα ζωάκια. Και αυτά ακούνε. Ξέρω ότι έχετε τα κατοικίδια σας και είναι συντονισμένα στο Κοσμοράδιο. Τώρα τα λέω εγώ και τη βάζω τον Bob, καταλαβαίνετε. Σήμερα πήγε για grooming, παιδιά, αυτό έχω να σας πω μόνο. Καλά, έχει γίνει ένας κούκλος τώρα όταν πηγαίνουν τα σκυλάκια μας και κουρεύονται και κάνουν τα μπάνια τους και δεν είναι πια έτσι ατιμέλητοι. Τρελαίνομαι, εγώ δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Οπότε τώρα έχει άρωνο αέρα και ο Bob και ακούει, καταλαβαίνετε, Κοσμοράδιο με διαφορετικό αέρα. Έκανουμε και λίγο πλάκα, βρε παιδιά, γιατί η ζέστη, εντάξει, χρειάζεται και την πλάκα της. Για δυναμώστε τώρα ένταση, έκατε τα παλιά. Αντώνης Ρέμος, μόνος μου στους 9, 5 και 1.

Κι όμως οι διαγωνισμοί στο Κοσμοράδιο 95,1 είναι η μεγαλύτερη αλήθεια και όχι το καλύτερο ψέμα. Βέβαια, στα ψέμα φαίνεται, γιατί δεν είναι μόνο ένας αυτή την εβδομάδα. Τρέχουν πάντοτε πολλοί διαγωνισμοί. Εννοείται ότι με το Κοσμοράδιο και το Metro Travel, με το πρωινό δωμάτιο, τη Μιράντα και το Γιώργο στα social media, μπορείς να κερδίσεις έτσι ένα υπέροχο ταξίδι στην ΚΟ και γενικότερα συνεχόμενοι είναι οι διαγωνισμοί. Έρχονται και πολύ όμορφα πράγματα και με την εκπομπή εδώ, παιδιά. Σας επιφυλάσσω κάτι πάρα πολύ ωραίο. Πολύ σύντομα θα δείτε, αλλά γενικώς οι διαγωνισμοί είναι πολλοί και στο Facebook και στο Instagram. Οπότε να είστε έτσι λίγο alerted με τα social. Κοσμοράδιο κατά παύλα 9, 5 και 1. Έχουμε διαγωνισμούς πάντοτε για όλες τις συναυλίες και προσκλήσεις. Οπότε και εσείς μένετε συντονισμένοι. Τα καλύτερα είναι εδώ σε όλες τις εκπομπές με όλους τους παραγωγούς από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ. Τελευταία εκπομπή. Κλείνουμε μαζί την ημέρα μας, τη νύχτα μας, χαλαρώνουμε και φυσικά πίνουμε και μια γρανίτα λεμόνι, όπως λέει και η Μαρσό. Στους 9, 5 και 1.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Επιτυχίες δεν ακούς στο ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Με ηλία βρετό, έτσι πολύ αγαπημένο τραγούδι μάτια μου, πολύ ωραία διασκευή θα έλεγα εγώ, από τα πολύ αγαπημένα μου, αποφάσισα να κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή, μου θυμίζει έτσι τώρα και ένα αγαπημένο μου πρόσωπο, ο Ηλίας, οπότε του στέλνω την αγάπη μου επίσης και φυσικά ξέρετε ότι εμείς εννοείται ότι ανανεώνουμε ραντεβού και πάλι αύριο στις 10 ακριβώς, εσείς όμως θα ξυπνήσετε νωρίς με Μαρία Πασαρούλα, γιατί στις 6 το πρωί έρχονται τα καλύτερα, τα φρεσκότερα νέα, με πολύ χιούμορ, ωραία διάθεση στις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και αυτό συνεχίζεται στο κύριος πρωινό. Ο Μάνος Μιράντα και ο Γιώργος είναι εδώ για ακόμη ένα πρωινό με πολλές εκπλήξεις. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι εκπλήξεις είναι πάντοτε πολλές στο Κοσμοράδιο και τα τηλεφωνήματα έκπληξης που αγαπάτε πολύ και κάνετε στην ενότητα αυτή του πρωινού. Οπότε μας στέλνετε τα στοιχεία στο Viber 6929-51951 και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα τα αφήνετε στα χέρια των παιδιών γιατί πραγματικά είναι το αγαπημένο σας. Από τη Δήμητρα Σιβρή Μεγάλο, ραδιοφωνικό φιλί, καλή μας νύχτα και να θυμάσαι πως αν φτιάξεις το ράδι του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μικρό κίτρινο άλογο.
2: Α, είναι ένιγμα αυτό.
1: Ναι.
2: Μικρό κίτρινο
1: άλογο.
2: Άλογο.
1: Δεν θα προσπαθήσω να
2: Πεπόνι.
1: Πεπόνι.
3: Όχι.
1: Πόνι. Μικρό, άλογο, κίτρινο, πεπόνι.
3: Κίτρινο και κάτι κίτρινο.
1: Πεπόνι.
3: Ό,τι να είναι.
1: Πεπόνι.
2: Ναι, ναι,
1: αχαχαχα. Έλα, μη μοιράτε, εσένα από εσένα περιμένω.
2: Ήταν πολύ μέσο.
3: Ήταν.
2: Καλκούτα αυτό το πράγμα.
3: Αυτό δεν πειράζει.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Ο Πέτρος Λαγούτης είναι ακόμα ένας άνθρωπος που δεν ακούει καθόλου ράδιο.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Ναι, πείτε μου.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Α, όχι, δεν ακούω ράδιο. Καθόλου ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίρνει. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ,

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κοσμοράδιο 95,1.

95,1.

0: ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Όταν μιλάμε για το πιο...
2: Δεν ξέρω αν το είχατε ακούσει, αλλά και ο Εμίλιος Χιλάκης Κοσμοράδιο ακούει.
3: Ναι.
4: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, πείτε μου.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Πείστε με, κυρία μου, ακούω ράδιο τώρα. Ράδιο. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο. Ναι, Κοσμοράδιο. Και αν δεν το ακούσατε καλά, Κοσμοράδιο. Ευχαριστώ.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποια γεύση παγωτού δεν θα ήθελες ούτε να τη μυρίσεις?
2: Αβοκάντο, λέει η Αθήνα.
3: Α, νομίζω να υπάρχει κιόλας, ε.
1: Και η γεύση νομίζω δεν.
2: Κεφαλοτήρι που λέει η Νικολέτα. Η Βίκη γράφει μόκα. Ενώ.
3: Έλα, ωραία είναι η μόκα,
2: ναι. Σαν να πίνεις καφέ.
3: Δεν θέλει, παιδί μου, δεν της αρέσει.
2: Μπορεί να είναι σαν τη Χριστίνα που λέει γενικά δεν μου αρέσει το παγωτό, το συχαίνομαι.
3: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Βρήκαμε έναν άνθρωπο που. Πρέπει να είναι, δεν ξέρω.
3: Κάποια τον αγιασμό.
1: Κάποια πάθηση. Κάτι συμβαίνει.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Radio 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.
1: Στα καλοκαίρια μαζί σου θα ζω.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πρώτη μου φορά. Νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. 12 παρά, πόνος ή χαρά, έχει γίνει μέσα στη ζωή μου.

Άγε χωρά μέσα στην ψυχή μου κι άλλος πόνος. Είναι ο ερωτάς σου δολοφόνος. 12 παρά νιώθω σοβαρά. Να έχω τρελαθεί που δεν μ' αγγίζεις. Τη ζωή σου που

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρε στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ο Θανάσης Τσαλταμπάς.
1: Ποιος άλλος ακούει Κοσμοράδιο? Η Αθηνά Μαξίμου φυσικά.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, φυσικά. Κοσμοράδιο. Και εσείς Κοσμοράδιο. Και εμείς Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
5: Λένα Ζευγαρά.
4: Τίτλος
5: Θα.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Ευχαριστώ, Δόκτωρ.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μικρό κίτρινο άλογο.
2: Α, είναι ένιγμα αυτό.
1: Ναι.
2: Μικρό κίτρινο
1: άλογο.
2: Άλογο.
1: Δεν θα προσπαθήσω να
2: Πεπόνι.
1: Πεπόνι.
3: Όχι.
1: Πόνι. Μικρό, άλογο, κίτρινο, πεπόνι.
3: Κίτρινο και κάτι κίτρινο.
1: Πεπόνι.
3: Ό,τι να είναι.
1: Πεπόνι.
2: Ναι, ναι,
1: αχαχαχα. Έλα, ρε Μιράντε, εσένα από εσένα περίμενε. Όχι.
2: Ήταν πολύ μέσο καλκούτα αυτό το πράγμα.
3: Αυτό δεν πειράζει.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Μόνο επιτυχίες. Ακούτε. Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.